σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μακριά της η φόβη. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά, στου χρόνου όσα λιώνουν την κόχη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

Εσύ μπορείς να φύγεις, μπορείς μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά,

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, χωρίς ούτε ένα φιλί. Μια καλή νύχτα μονάχα αρκεί. Άσε στο

το σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος, καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

χέρια προς κεφάλω, μια ξερολιθιά. Να έχω τον άνεμα αδερφού και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τυγώνω σε χιονιές τους δρόμους, τις πλατείες. Να σπαρταράω την αυγή σαν άστρο μακρινό. Με ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

τρέμελα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό.

Κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου για να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Προσελογίστην μετά των κατεβαινόντων εις λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος ο βοήθητος εν εκρίσεις ελεύθερος. Ωσί τραυματία καθεύοντας εν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής εκείνης και άθανά του. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου με το ιερισμού σου επίγαγης επε με. Εμάκρυνες τους γνωστούς μου όπι μου, εθεντόμε ευδέλημα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εσθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσει και εξομολογήσονται έσαι. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωθήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι δι Κύριε που θέτει την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου μου. Το πόσο είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητό μου ψωθίζεται, ταπεινώθηκε και εξεπορήθη. Επε με δίλθον εωργέ σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με όσοι υδρώνουν την ημέρα περιέσπουν με άμα. Οι μάκρυνε από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός τη σωτηρία μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνουν το ούσιο στη δύση μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα εντόσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαμφάνω πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα τη γνώση σου. Τον λυτρώμενο εκφορά τη ζωή σου, τον εστεφανόντο σε ένα λαϊκή εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήστε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού του Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρότιμο και πολύ έλο. Ο Κριστέλο οργιστή τη ουδέ στενό να μηνύ. Ο κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν. Ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδεκτη εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλο αυτού ψοβουμένη αυτών. Καθώ αναπέχουσαν ανατολή από δυσμών, εμάκρυνα φημώντα ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ή μόνο μνήστην ότι πούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχώρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Ο δέλειος του Κύριου από το αιώνος έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού το ποιήση αυτάς. Κύριε σου εν του ουρανού ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχυπιούντος των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσε όλη με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθήστε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή μου μετά πένα ζωή γίνει τη ζωή μου. Τα κάθε σέμενα σκοτεινή σου στην κρουσόνα και κηδεία σε ανεπιμένη το πνεύμα μου είναι μη ταράκτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων μελέτη εν πάση τη έργη σε επίμονα στη χειρών σου μελέτων. Δε πέτασε προ έτα χέρα σου με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όλη μου κύριε εξέλπε το πνεύμα μου ή αποστρέψει το πρόσωπό σου μου. Και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσε εν Ισλάκη. Ακουστών ποιησών με το πρωί του έλεό σου ότι επισήλπισα. Νόριζών μου, κύριε Δόνη, πορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε Προσέρα, κατέφυγον ενταξών με το ποιήν του θέλημά σου, του Ιω Θεό μου. Το πνεύμα στο άγωθον οδηγεί σημαίνει γη ευθύνη και εν το όνομα του σου, κύριε Ζήση με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει εχθρού μου. Και πολλή πάντα σου λείποντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σημεί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Δόξα πατρική, ιό και αγίο πνεύματι, κινήν και αγίε του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ανεχριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούσιμον γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της πόλεως ταυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δαϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστηναί μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Παρακυρίου εγένετο αυτικές θαυμαστείων οφθαλμίσιμων. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισέω την χάρη, νόσους αποδιώχει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμώσιν αυτών βρίαματα.

0: Κρήτος της Εκκλησίας ο Φωστήρ, αρχιερέων Θεόπνευστος εγκαλοπίσμα, Μεθόδιε σοφέ, τες διδαχέ σου πάντα σε φώτισας λύρα του Πνεύματος, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος ημιπομείνας αγάθε, ο θάνατο των θάνατων σκυνεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χείρη σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και

0: Αγαθή μας η Χριστέ, δόξα τη Αναστάση Σου, δόξα τη συγκαταβάση Σου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Το γαύρι ήλθε και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Του γαύρι ήλθε εξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούντο των όλων δεσπότης. Εν σίτη Αγία Κιβωτό, ως έφη ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πλατιτέρα των ουρανών, βαστάσασα τον

0: δούξον σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εισήλυσεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεος.
1: Εν το θρύβεστε με εις ακουσόν μου τον αδεινό, Κύριε, συγκράζω.
2: Είσαι ρημικής από αυτός ο Θείος,

Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημί, και εξελθούσε ταχύ έφυγον από το

Ανάσταση εν Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ενημνούμεν και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ούκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντης τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας διημάς θανάτου θάνατον όλησεν.

Επίσκεψη των κόσμων συνελέγει η κτιρμή ύψωσον και αέρα χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαυσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εποραννίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Βασιλέων και Εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροφλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάου, του Μινά και Αρτεμίου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Πολυκάρπου, Ιγνατίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων Εθνοιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Χρυσοστόμου, Επισκόπου Σμύρνης και τον Συναυτό και Κοσμά του Αιτωλού, του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Αποστόλου του Νέου του Εξαγίου Λαβρεντίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σημεών του Μονοχήτωνος και Ανυποδίτου Γερασίμου του Νέου, Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού, Νικολάου του Πλανά, Πορφυρίου του Καυσοκαλυφή, του Παϊσίου, του Αγιορείτου, Γεωργίου του Κρασλίδη, Αρσενίου του Καπαδόκου, Ιακώβου και Δαβί των Ενεβία, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, και Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλους και Κρυμαίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης το ομολογητού, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

0: Κύριος έθραψε τις Ισραηλίτες οδόν βυθού καινουργήσασα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο χερσίνα χράντης εκχώς, θεουργικός καταρχάς.

0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, νέκρωσιν υπέστη διέμε και την ψυχήν το θανάτο προδίδωσιν. Ο εμπνεύστη Θεία ψυχή μη ενθείς και λύσας αιωνίων δεσμών και συναναστήσας τη αφαρσία εδόξασε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρε η της χάριτος πηγή, χαίρε η κλίμαξ και πύλη ουράνιος, χαίρε η λυκνία και στάνος χρυσή και όρος αλατόμητον, ή τον ζώδο τη Χριστόν το κόσμο κοίσασα.
0: Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, χαίρισο έλυσε, επιβεβλημένος

0: πτώμα εις ψυχής προφήτα φυλαξάμενος τι του πνεύματος έγλυ πρόωρο ανοιξιώθη στα μέλλοντα.
1: Προφήτα του Χριστού πες βέβαια υπερ ημών η αματής νοσούσιν.

0: της Παναγίας εχάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξανέστη ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμον συνανέστησας και η φύση των βροντών ως Θεών σε ανήμνησε. Και θάνατος εφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη, χέρι κράζουσα. Σύ ο Πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τον Αναστάτα Τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας το άδος συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρεται φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντα συγχαίρουσε. Σιγάρ παρέσκει σπάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τη 14ου αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου, και αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης των Κρητών Νήσου, και σε αυτόν Αγίης Πρεσβή

δόξα και τιμή και ειρήνη παντή, το εργαζομένο, το αγαθό, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι. Ουγρεστή προσωποληψία παρά το Θεό, ως υγαρανή.

τα μη νόμων έχοντα φύση, τα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχονται σε αυτή ζήση, νόμος ήτινες ενδείκνυται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών. Συμμαρτυρούσις αυτών τη συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα γρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκις υπροσπίτωμαι και σου δέωμεθ αγαθέ και φιλάνθρωπος, επιβλέψεις επί την θέησιν ημών. Καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μου λυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστήρι. Χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύεις. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθεί. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Παναγία και αγαθού και ζωπίου πνεύματι.

όλοι μαζί πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράντων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τραπάζας και ανεφόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζωφόντα εις τους ουρανούς και

Συ εκ του μειόντου εις το ίνιμας παρήγηγες και παραπεσόντας τα ανέστητας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγηγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενήσιο και το πνεύμα της σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευρυσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίω σας. Και αίτηση παρεστήκα σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ
0: ημών, ο εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν

0: Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί μου, αναφέρεται στο γεγονός της κλίσης των πρώτων μαθητών. Αυτό δηλαδή το οποίο καλούμαστε όλοι με κάποιον τρόπο να επιτελέσουμε στη ζωή μας, να γίνουμε κι εμείς αποδέκτες αυτής της κλίσης, της πίστης δηλαδή, και ο κάθε ένας με τον τρόπο του να πετύχει πρωτίστως τον στόχο της σωτηρίας, δηλαδή της αιωνιότητος και του παραδείσου, και από την άλλη, γιατί όχι, να γίνουμε και εμείς αιτία κοντά μας να σωθούν κι άλλες ψυχές ανθρώπου, με όμορφο τρόπο, ήρεμο τρόπο, τρόπο πρακτικής κυρίως θεολογίας και όχι καταναγκασμού, σώνει και καλά δηλαδή, να πείσουμε ανθρώπους για την πίστη στην Ορθοδοξία. Γιατί έχουμε επανειλημμένα πει ότι η περίοδος που διανύουμε, μια πολύ παράξενη περίοδος, περίοδος κατά την οποία το μόνο το οποίο συμβαίνει είναι ο κάθε ένας να νομίζει και να πιστεύει ότι είναι κήρυκας του Ευαγγελίου και να, επιτρέψτε μου την έκφραση, πλασάρει τον εαυτό του σαν ο μοναδικός ο οποίος υποστηρίζει σωστά και ερμηνεύει σωστά το Ευαγγέλιο του Κυρίου και τον Λόγο του Κυρίου. Καλούμαστε λοιπόν πρωτίστως να πατήσουμε στα βήματα τα αυθεντικά του Κυρίου μας και με τον τρόπο μας τον ήρεμο πρακτικά να μπορέσουμε, αν γίνεται, να μεταδώσουμε την πίστη μας στον οποιονδήποτε άλλο, προκειμένου και αυτός να γίνει αποδέκτης, γιατί όχι, της αιωνιότητος, του παραδείσου, της αγιότητος. Αλλά έρχεται ο Απόστολος Παύλος μέσα από την προς Ρωμαίους επιστολή να μας πει τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να επικεντρωθούμε. Μέσα από την επιστολή την οποία ακούσαμε, το πρώτο που λέγει είναι τους λόγους του Ευαγγελίου, όχι απλά να τους ακούμε, αλλά να τους κάνουμε πράξη. Και ειδικά, όπως είπαμε στις μέρες μας, ακούμε, διαβάζουμε ή πιστεύουμε ότι διαβάζουμε, αλλά οι πράξεις μας αποδεικνύουν τελείως το διαφορετικό. Τελείως το διαφορετικό. Αυτός ο λόγος έρχεται πρωτίστως για εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία. Δεν έρχεται για αυτούς οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας, γιατί πολύ απλά δεν ακούν το Λόγο του Θεού. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είναι δικαίωμά τους. Δεν θα κρίνουμε εμείς αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού και δεν θέλουν να τον κάνουν τρόπο ζωής. Δεν θα κρίνουμε εμείς αυτούς. Αυτό το οποίο όμως θα κάνουμε, ποιο είναι? Δεν θα έχουμε την απέτηση και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Και εδώ έρχεται το δεύτερο σημείο που επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. Λέγει, πώς θα κριθούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ακούσει τον Λόγο του Θεού? Και λέει, μέσα από την συνείδησή τους. Γιατί ο άνθρωπος έχει συνείδηση. Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, έχει δώσει και αυτή τη συνείδηση μέσα μας του Λόγου του Θεού. Έχει ο άνθρωπος καρδιά καλή. Έχει στοιχεία τα οποία μπορεί να τα καλλιεργήσει και να τα κάνει και αυτά, γιατί όχι, μια πηγή αγιότητος. Και θα κριθούν αυτοί οι οποίοι δεν έμαθαν τον Λόγο του Θεού από τη συνείδησή τους. Από αυτήν τη συνείδηση που θα κριθούμε και εμείς που ακούσαμε τον Λόγο του Θεού. Γιατί σημειώνει στο τρίτο σημείο ο Απόστολος Παύλος ότι οι απόκριφες πράξεις μας, ακόμα μάλλον και οι απόκριφες πράξεις μας, θα είναι η αιτία για να μπορέσουμε, για να κριθούμε και να μπούμε είτε στην αιωνιότητα, είτε να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο αβεβαιότητος και απελπισίας μετά τον θάνατό μας. Και αυτή η συνείδηση, αγαπητοί μου, είναι που πρέπει να καλλιεργείται συνέχεια. Γιατί σας έλεγα πριν ότι είναι σημαντικό εμείς να πορευόμαστε στο Λόγο του Θεού τον αυθεντικό? Γιατί πολύ απλά αυτή η συνείδηση που έχει ο κάθε άνθρωπος καλλιεργείται είτε όμορφα και έφορα, είτε με την κακία Και ειδικά στις μέρες μας, αυτή η κακία, η καχυποψία, η σκληρότητα των καρδιών που επικρατεί, πολλές φορές τίνει να παγιδεύσει όλους μας. Μην πηγαίνετε μακριά. Πόσες φορές στην καθημερινότητά μας, αντί να σκεφτούμε θετικά και αισιόδοξα, σκεφτόμαστε αρνητικά, πρωτίστως για το τι κάνει ο άλλος, όχι τι κάνουμε εμείς. Γιατί χαιρέτησε ο άλλος τον άλλον, γιατί είπε και συνεννοήθηκε κάτι με τον άλλον. Σκληρότητα καρδιάς που αντί εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε χριστιανοί να μεταδίδουμε και να εκπέμπουμε κάτι το διαφορετικό, παγιδευόμαστε σε αυτό που η εποχή τίνει να κάνει ως σύνθημά του, δηλαδή τι, την κακία προς τον άλλον, την σκληρότητα προς τον άλλον, την καχυποψία προς τον άλλον, την αβεβαιότητα για την καθαρότητα της σκέψης. Εκεί έχουμε φτάσει. Η πρώτη μας σκέψη να είναι το κακό το οποίο σκέφτεται ο άλλος και όχι κάτι το διαφορετικό. Τα λέγω με πολύ πόνο και κυρίως γιατί και εμείς και εγώ γινόμαστε αποδέκτες σκληρών σχολείων, κριτικής σκληρής που καλό είναι μεν να υπάρχει, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και κάτι το διαφορετικό. Όχι μόνο η σκληρότητα, όχι μόνο το καχύποπτο, όχι μόνο το άσχημο. Γιατί αλίμονο αν πρεσβεύουμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν κοιτάμε πρωτίστως να βγάλουμε προς τα έξω το φως του Χριστού, την καθαρότητα των καρδιών οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, τη μετάνοια. Μην ξεχνάμε τη μετάνοια. Γιατί ξεχνάμε τη μετάνοια? Ναι, ο άνθρωπος τίνει να πηγαίνει προς την αμαρτία. Γιατί αυτό είναι η συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Δεν πάβει όμως μέσα στην Εκκλησία να προσπαθεί να μετανοήσει και να γίνει καλύτερος. Και αλίμονο αν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να γίνει καλύτερος βρει αντιμετώπους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν και πρεσβεύουν ότι είναι σωστοί χριστιανοί και το μόνο που κάνουν είναι να επικρίνουν και να κατακρίνουν. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει να είμαστε σωστοί ερμηνευτές του Λόγου του Θεού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει πολλές φορές καλύτερα να μην μιλάμε. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό προσπαθούμε. Βλέπετε στη Σαρακοστή μέσα η ευχή την οποία πολλές φορές η καθημερινή ευχή τι λέγει? Να μην μιλάμε πολύ, να μένουμε επικεντρωμένοι στους εαυτούς μας, να μην κατακρίνουμε, μέσα από την προσευχή να γινόμαστε καλύτεροι. Γι' αυτό και έρχεται ο αγώνας της Σαρακοστής, για να μας δείξει έναν δρόμο ολόκληρης της πνευματικής χρονιάς που ακολουθεί. Ο άνθρωπος έχει μέσα του όμορφα στοιχεία, γιατί πολύ απλά είναι φτιαγμένος, πλασμένος από τον ίδιο τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Σε μας μένει να καλλιεργήσουμε αυτή την συνείδηση και αυτό το πνεύμα το οποίο μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από τον καθημερινό αγώνα της προσευχής, μέσα από τον καθημερινό αγώνα της μετανοίας, μέσα από τον δρόμο αυτόν ο οποίος πρώτα κοιτάζει τον εαυτό του από την άποψη αν είναι σωστός ή όχι και μετά γίνεται επικριτικός στους άλλους. Όσο πιο πολύ ασχολούμαστε με τους άλλους, τόσο κρυβόμαστε πίσω από τον εαυτό μας και από την ασχήμια του εαυτού μας. Ενώ αντίθετα, όσο πιο πολύ έχουμε καλλιεργηθεί μέσα μας και έχουμε φροντίσει τον πνευματικό τρόπο της ζωής μας, τόσο περισσότερο ασχολούμαστε με εμάς πνευματικά και στους άλλους βλέπουμε μόνο το φως το οποίο πρεσβεύω. Αυτό το φως ήθε να βλέπουμε κάθε φορά στον κάθε άλλο. Και γιατί όχι, αυτό το φως να προσπαθεί να φωτίσει και τους δικούς μας δρόμους για να γίνουμε πιο σωστοί. Αμήν.
1: Ελήθε τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια.
2: Μεταφού.

0: Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίου.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον

αιτησάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε συνέστη τα φιλά μου, πρεβέργετε τον συμπόνιμο, ότι και την πάγου σήμερα κατεξίωσας ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, φρούριξον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές της και εσείς της εν δόξητε το και Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Και γιάζουν σε μισή πεπιθώτας σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σία τους ανιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμη και ημέν καταλήψη μας σε ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, ανωθενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

σας παρακαλέσω κατά τη διάρκεια του Ιερού Μνημοσύνου που θα τελέσουμε μαζί με τον αδελφό μας τον οποίο θα μνημονεύσουμε και όλοι να μνημονεύετε τους κεκοιμημένους αδελφούς σας και αυτό γιατί πάντοτε η προσευχή για τους κεκοιμημένους έχει διπλή ωφέλεια. Πρώτον για την ψυχή και την ανάπαυση εκείνων και δεύτερον για την δική μας παρησία προς τον Θεό, δηλαδή το να επικαλούμαστε εμείς, το να πρεσβεύουν και εκείνοι για εμάς εδώ στη γη.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλημέρα φίλοι ακροατές, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με τον Νικόλα Διανό. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η επιλογή της ηλεκτρονικής υπογραφής υπαγορεύεται κυρίως από πρακτικούς λόγους. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάτ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική και διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Στο Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Η Χεζμπολά πάντως εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόνους και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση του θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής το 2024. Ο 61χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε κάθειρξη 13 ετών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ώρες, κυρίως από κεραυνούς, σε αυξημένη επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία. Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας στον κόμβο Πηλαίας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη. Τα συνεργεία απομακρύνουν τα υλικά από την κατεδάφιση προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό εντός της ημέρας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η καταβολή χρηματικής ενίσχυσης συνολικού ύψους έως 24.130 ευρώ από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς 45 επιχειρήσεις ευρύτερης περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, οι οποίες επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου του 2023. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σήμερα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην οδό Πλατεών και στις οδούς Νάτσινα, 25 Μαρτίου, Μαρασλή και σε παρακείμενους δρόμους. Έως τις 2 το μεσημέρι στην κοινότητα εξοχής απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και έως τις 2 επίσης το μεσημέρι στην περιοχή της Νεάπολης, στις οδούς Ρίγα Φεραίου, Κνωσού, Ελισπόντου, Κρήτης, Πάροδο Κολοκοτρώνη, Καραολή, Παπάγου και Ανατολικής Ρωμιλίας. Έως τις 2.30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στην περιοχή των Διαβατών στην παράπλευρη της Εγνατίας Οδού με τη Συμμαχική. Με χορευτές άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και με τον ρυθμό του Ζεϊμπέκικου θα πλημμυρίσει σήμερα η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ομαδική παράσταση Ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι και είναι μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Στα αθλητικά, η ιστορική ομάδα των New York Knicks κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA για πρώτη φορά μετά το 1973, επικρατώντας τον San Antonio Spurs με 94-90 στο 5ο παιχνίδι των τελικών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο και τελευταίο αγώνα της σειράς των playoffs, κατακτώντας έτσι το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, όπως και τότε, Κυριακή 14 Ιουνίου, από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για τη θρηλυκή εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθυρος. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένουν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθυρος, η άνεμη μεταβλητή, η θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 11.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Μαζί σας και σήμερα οι κυριακάτικες διαδρομές, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 10 με 12. Ακουγόμαστε σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα η παραγωγή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Θα μας βοηθήσουν βέβαια στην πορεία της εκπομπής για να έχουμε την επικαιρότητα και οι συνάδελφοι που εργάζονται σήμερα στις θεσσαλικές πρωτεύουσες. Σε ό,τι αφορά τώρα από πού μπορείτε να μας ακούσετε, rteco.gr επιλέγετε ή Λάρισα ή Βόλος, διαδικτυακά τώρα. Κατά τα άλλα μετά στις γνωστές συχνότητες που ξέρετε, τις ψηφιακές πλέον, όχι ψηφιακές δεν είναι οι δικές μας Παναγιώτες, δεν είναι ψηφιακές, κάναν μόνο τις άλλες. Που είναι το δεύτερο πρόγραμμα, το Earth News Radio, που κάνα τις αλλαγές πάνω στο πήλιο. Εμείς ακουγόμαστε όπως ακουγόμαστε. Λοιπόν, εντάξει, τις γνωστές συχνότητες δηλαδή, να μην σας μπερδεύω. Αλλά διαδικτυακά και μέσα από το ertaco.gr και μέσα από το earthnews.gr, επιλέγοντας Λάρισα ή Βόλος. Πηγαίνοντας στα καιρικά μας, να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε στις περισσότερες θεσσαλικές πρωτεύουσες 22-23 βαθμούς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι και τους 30, ανάλογα στην πόλη που βρίσκεστε. Στους 30 λέει ότι θα φτάσει στη Λάρισα, ας πούμε, και στα Τρίκαλα. Εμάς εδώ στο Βόλιο είναι περίπου στους 27. Λοιπόν, ηλιοφάνεια όμως θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχουμε ανέμους, μάλλον δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 5 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική. Και η υγρασία κυμαίνεται στις 4 θεσσαλικές πόλεις μεταξύ 55 και 65%. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Βόλο τα μικροσωματίδια είναι 5,51, 3,72 στην ΑΒΠ, στην Καρδίτσα που συνεχώς είναι ή στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο στο 36,37 και στη Λάρισα δεν βλέπω μέτρηση σύγχρονη. Για ποιο λόγο δεν ξέρω, φαίνεται, δεν μετράει καθόλου αυτή την ώρα. Ίσως έχει πιέσει εκεί το site, δεν έχει στοιχεία καθόλου για τη Λάρισα. Αν πάω όμως αναλυτικά στην κάθε καρτέλα για να δούμε λίγο το μέσο όρο των τελευταίων 24 ωρών, 4,94 είναι ο Βόλος σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Λέω αυτά γιατί πραγματικά είναι φωνικά, έτσι και τα αναπνεύσεις και πώς κάθονται πάνω. Πώς το λένε, στα πνευμόνια σου, και να δω και την Καρδίτσα που έχω καρτέλα με στοιχεία πάντα μέσα από το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 29,55. Η Καρδίτσα ξεπερνά κατά πολύ το ημερήσιο όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα. Σε λίγο καιρό, μας έλεγε ο κύριος Σαχαρίδης την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε πλέον ένα site που θα είναι πλήρως ενημερωμένο με όλους τους σταθμούς και με αναλυτικές πληροφορίες. Για να μην μπαίνουμε και εδώ και εκεί και στην περιφέρεια δηλαδή με τους άλλους σταθμούς αερορύπανσης και εδώ θα λειτουργήσουν παντού, ενώ μας είπαν ότι θα βάλουν και στις περιφερειακές πόλεις, δεν θα είναι μόνο στις πρωτεύουσες των νομών. Για να δούμε. Όσο γίνεται πιο πλούσιο το δίκτυο, τουλάχιστον έχουμε έγκαιρη ενημέρωση για να μας κάνουν, λέει, και έγκαιρες προειδοποιήσεις όταν θα είναι επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, να μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούν να κάνουν.

Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ελισαίο και την Ελισαία που γιορτάζουν. Είναι Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη σήμερα και έχει οριστεί ως τέτοια με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγισης Αίματος. Αφορμή για τον σημερινό εορτασμό είναι η ημερομηνία γέννησης του αυστριακού γιατρού Καρλ Λαντστάινερ, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και τα ρέζους και τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για τις σημαντικές αυτές ανακαλύψεις του. Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας 2 πολύτιμα αγαθά χωρίς ανταμοιβή, 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 μονάδες αίματος από τα 6 λίτρα που διαθέτει. Το μήνυμα του εορτασμού της ημέρας του εθελοντή αιμοδότη δεν είναι μόνο να εξαλείψει, λέει, την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες, να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να μεταγγίσει τη νέα γενιά αιμοδοτών στην ιδέα της μη αμοιβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας. Κάθε χώρα, λέει, για να καλύψει τις ανάγκες της αίμα χρειάζεται 60.000 φιάλες αίματος ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους και άρα στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων της Θεσσαλίας. Σας τα λέω με τη σειρά που τα βλέπω στην εφαρμογή Front Pages, που είναι οι εφημερίδες και οι τοπικές για τη Θεσσαλία. Λοιπόν, πρώτα βλέπω τον ταχυδρόμο που λέει στο βασικό του θέμα, είναι από το Βόλο ταχυδρόμος, περιζήτητε σχολές σε πίεση, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις των Πανελλαδικών 2026. Επίσης, στις κάλπες σήμερα οι γιατροί της Μαγνησίας, 3 συνδυασμοί στις εκλογές. Η επόμενη μέρα του τουρισμού και στη Μαγνησία από τη ρεσεψιόν στα έξυπνα συστήματα. Αγώνας μέσα και έξω από τα σούπερ μάρκετ, άλλοι στις προσφορές και άλλοι στα σκουπίδια. Προφυλακιστέως ο Ιταλός για το φωνικό μάνας και γιου στο Αίγιο, κυνηγούσαν για έσπραξη φόρου κληρονόμους 13 χρόνια μετά το θάνατο της γιαγιάς, εν πλώ διαμαρτυρία ενάντια στο LNG στο Βόλο, βανδαλισμοί έγινε στόχους εγκληματικής οργάνωσης στο κτίριο Μουρτζούκου. Τρομερός αγώνας από το βολιώτη αθλητή Κώστα Σαρακατσάνο, νέος άθλος για το δρομέα του Κεντάβρου και ντοκιμαντέρ με άρωμα σκιάθου έκανε πρεμιέρα για τη ζωή της Άνθεα Σίλμπερτ. Πάω στην ελευθερία της Λάρισσας τώρα. Φουντώνει η έλλειψη εργατών, ταχύτερες συντάξεις με το νέο ΙΕΦΚΑ. Σύλληψη και απέλαση για κάθε παράνομο, λέει η κυρία Λατινοπούλου. Οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Άρθρο του Σεβασμιώτου του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρνάβου Ιερώνυμου για τις αποδοχές των αρχιερέων. Επίσης, το παρελθόν εγγύηση για το μέλλον, 80 χρόνια προσφορά στο φαρμακοποιό και τους ασθενείς, μαϊμού κατάθεση για αγορά ράσων, στις κάλπες στη Λαρισαία οι γιατροί, χτύπησε τα παρκόμετρα, νέα παρέμβαση Ρουβίκονα, 50 χρόνια Θεσσαλικό εγγενιάζει μεγάλη αναδρομική έκθεση ανθολόγιο και αυτά από την ελευθερία της Κυριακής. Έρχομαι στη Θεσσαλία τώρα της Κυριακής, που είναι από το Βόλο. Φαύλος κύκλος με φάρμακα, ανησυχία για αύξηση κατανάλωση αγχολητικών και αντικαταθλιπτικών εκτός των αντιβιωτικών που έως και 30% λαμβάνονται χωρίς θεραπευτικό όφελος. Δεκάδες φάρμακα από διαφορετικούς γιατρούς για ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών με πολλαπλές παθήσεις. Συνθήματα στους τοίχους του κτηρίου Μουρτζούκου, ανησυχία επαγγελματιών οδηγών για φθορές στη γέφυρα Μπέλη στο Μούρεση. Σύλληψη ανήλικου με σουγιά και σφεντόνα, ομαλά οι πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ με 67% συμμετοχή, για ένα ακόμη χρόνο στη Νίκη ο Γκαραβέλης. Στις κάλπες για νέα διοίκηση ιατρικού συλλόγου Μαγνησίας, πολλές οι ανοιχτές κερκόπορτες για εθισμό των εφήβων στο Τζόγο. Ο ψυχολόγος ο κύριος Λαΐνας τα λέει αυτά στη Θεσσαλία. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι γενναιότητα. Αστυνομικός και ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Κυρίτση. Η Ελλάδα να συνδυάσει αμυντική ισχύ με ισχύ διεθνών ερισμάτων. Καθηγητής διεθνούς πολιτικής ο Αντώνης Κλάψης είναι αυτός που το λέει. Η περιφέρεια σε ευρωπαϊκή συνεργασία για ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές.
Λοιπόν, τι άλλο να δούμε. Νέος Σαγών, ο οποίος είναι από την Καρδίτσα. Αδέκατα σχέσεις ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ. Στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Το Ελνίνιο ξεκίνησε και απειλεί, λέει, ο Θεσσαλικός κάμπος απαιτεί προστασία για πλημμύρες και λειψιδρίας. Είναι του Σαββάτου ο Νέος Σαγών. Δεν σας διαβάζω κάτι παραπάνω. Για να δω εδώ το κόσμος τι είναι. Και αυτός είναι Σαββατιάτικος. Την Ελευθερία την είδαμε. Δεν είναι τυπικές οι εφημίδες, εκτός βέβαια και αυτές ανεκδίδονται με τη λογική του Σαββάτου και πιάνουν και την Κυριακή. Τι άλλο βλέπω, βλέπω την Αμαγνησία, η οποία τι είναι η Αμαγνησία. Είναι, όχι, και αυτή του Σαββάτου είναι η Αμαγνησία, αλλά αυτή ξέρω ότι δεν βγαίνει σήμερα. Η Λάρισα Νέτ, για να δούμε από τη Λάρισα πότε είναι αυτή. Αυτή είναι Παρασκευή, ακόμη πιο παλιά. Τώρα γιατί δεν τα νεώνουν εδώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να δω. Αυτή δεν τη βλέπω καθόλου. Δεν έχω τόσο ψηλά τέτοια θέση. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες, παιδιά. Να τις χαλαρώσουμε. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλη δισογραφία. Πολλά θα δούμε σήμερα. Έτσι στην πορεία της εκπομπής, ελπίζω και ευχάριστα, αλλά σίγουρα θα είναι και πολλά από αυτά δυσάρεστα για την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ας αρχίσουμε χαλαρά να δούμε τι έχουμε σήμερα. Όχι τόσο από γεγονότα, τόσο από ευχάριστα πράγματα που είναι τα πολιτιστικά μας. Α, σήμερα έχουμε το κλείσιμο της ναυτικής εβδομάδας εδώ στο Βόλιο. Ήταν να γίνει την Παρασκευή. Είχαμε την κακοκαιρία με τους αέριδες και τη βροχή. Έτσι λοιπόν μετατέθηκε για σήμερα σε 9 το βράδυ, στο προάβλιο χώρο εδώ του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι θα έχει σήμερα, για να δούμε. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά παραδοσιακής μουσικής με σκοπούς από την Ετωλοκαρνανία και τα νησιά. Μάλιστα, ο πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος, Γενικός Αρχιερωτικός Επίτροπος Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας και διακεκριμένος

Μια είδηση τώρα έτσι γενικότερο ενδιαφέροντος και όταν τη διάβασα την κράτησα για να σας την πω σήμερα, γιατί είναι κάτι που πιστεύω ότι αν βρεθείτε στο Λαύκο, καλό θα είναι να πάτε να το επισκεφτείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το Μουσείο Ραδιοφώνου, το γνωρίζετε, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι αρκετά χρόνια που λειτουργεί. Αλλά πλέον έχει εμπλουτιστεί με 40 ραδιόφωνα. Μιλάμε τώρα εποχής ραδιόφωνα, έτσι. Η συλλογή του μουσείου αυτού είναι μία δωρεά του Δημήτρη Φυλακτόπουλου από τον Άλυμο της Αθήνας. Τα ραδιόφωνα αυτά χρονολογούνται, ακούς Παναγιώτη, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως και τη δεκαετία του 70 και προέρχονται, λέει, είτε από αγορές του ιδίου από παλαιοπόλες, είτε από δωρεές προς αυτόν λόγω της αγάπης του προς ραδιόφωνα. Ώσπου να φτάσουν, λέει, στο μουσείο, τα ραδιόφωνα του βρίσκονταν σε ιατρείο και κοσμούσαν το διάκοσμο του ιατρείου. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αν βρεθείτε εκεί. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε μία, στη Λάρισα είναι αυτό, ναι, σε μία μουσικοχορευτική παράσταση εστίας, λογραφίας και τέχνης δρόμενων. Για να δω τι λέει εδώ. Αυτή πότε είναι? Α, είναι αύριο Δευτέρα. Η εστία, λοιπόν, λογραφίας και τέχνης δρόμων παρουσιάζει τη μουσικοχορευτική παράσταση «Απόϊχη»,

0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές των κυριακάτικων διαδρομών, υπάρχουν θέματα με τη ΔΕΗ, αν με ακούτε δηλαδή και εκτός Βόλου πλέον, από την ώρα που επανήλθε το ρεύμα. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αν είναι, θα το πάρετε είδηση, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πριν σταματήσουν τα πάντα, αναφερόμουν σε μία εκδήλωση που γίνεται αύριο στη Λάρισα, το «Η Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρόμενων», που είναι μία μουσικοχορευτική παράσταση απόχη που δίνεται, όπως σας είπα, αύριο σε 9.30 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στη Λάρισα και πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας του φορέα και αποτελεί μια ιδιαίτερη αναδρομή σε σημαντικές στιγμές της μέχρι σήμερα καλλιτεχνικής του πορείας. Στην σκηνή του Κηποθέατρου θα αναβιώσουν οι σκηνές των 4 προηγούμενων παραγωγών του Δρόμενων. Και οι απόϊχοι είναι που φέρουν ξανά στο προσκήνιο εικόνες, ήχους, χορούς και αφηγήσεις που σημάδεψαν την διαδρομή, όπως είπα, του φορέα. Μετά τους απόϊχους θα πάω ακόμα σε μία παράσταση που είναι και αυτή στην Λάρισα, το «Κατά φαντασία ασθενής» με το Βλαδίμηρο Κυριακίδη, και αυτή στο Κηποθέατρο. Αυτή παίζεται την Πέμπτη που μας έρχεται. Είναι στο πλαίσιο μιας μεγάλης καλοκαιρινής περιοδίας που γίνεται και παίζεται το συγκεκριμένο έργο. Ένας τίτλος που πραγματικά έχει ενσωματωθεί σαν έκφραση και στην ελληνική γλώσσα. Ο ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε ένα από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Και δίπλα του έχουμε ηθοποιούς όπως η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος, η Αντιγόνη Νάκα, ενώ τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Τα σκηνικά έχει κάνει ο Γιάννης Μετζικόφ, με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ φωτισμοί είναι της Μελίνας Μάσχα. Λοιπόν, φεύγω τώρα από αυτό και έρχομαι σε ένα φεστιβάλ. Σε ένα φεστιβάλ που γίνεται στην Αλόνισο, φεστιβάλ κινηματογράφου, το πιστεύετε? Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό το φεστιβάλ, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε μεγάλη επιτυχία η παρθενική του, θα λέγαμε, διοργάνωση πέρυσι, τον Οκτώβριο του 25. Και τώρα γίνεται 15 με 20 Ιουνίου στην Αλόνισο, ξεκινά δηλαδή αύριο. Διοργανώνεται από το Δήμο Αλονίσου και την περιβαλλοντική οργάνωση Ένεος Θάλασσα και αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που επιδιώκει να διασυνδέσει ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα της Ευρώπης με υψηλών προδιαγραφών φιλμογραφία, με στόχο βέβαια τι άλλο, να αναδείξει τη μαγεία και τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να ενισχύσει βέβαια το ενδιαφέρον για τη θαλάσσια προστασία, την ευαισθητοποίηση για τα παγκόσμια ζητήματα των ωκεανών και την νησιωτικότητα. Έτσι, περιλαμβάνει 11 ταινίες μεγάλου μήκους, εκ των οποίων οι 5 animation για τους μικρούς φίλους και 5 μικρού μήκους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την εκπρόσωπο του φεστιβάλ, την κυρία Λουκία Καλετζή. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Το Άμπος επιστρέφει μόλις 8 μήνες μετά την πρώτη διοργάνωση. Αλήθεια, τι σας έπεισε ότι το φεστιβάλ έχει πετύχει το στόχο του και αξίζει να συνεχιστεί?
1: Αυτό που μας έπεισε πέρα από κάθε αφιβολία ήταν η ανταπόκριση του κόσμου. Από την αρχή είχαμε πιστέψει πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα, γιατί ήταν και απότοκο μιας έρευνας που είχαμε κάνει στην Αλόνισο.

0: στους κατοίκους του Σαλονίσου και είχε διαπιστωθεί από αυτά τα ερωτηματολόγια που τους είχαμε μοιράσει ότι οι κάτοικοι της Σαλονίσου θέλουν περισσότερη τέχνη και ψυχαγωγία στη ζωή τους. Και μέσα από αυτό σκεφτήκαμε να διασυνδέσουμε την ψυχαγωγία με την οικολογία, με την προστασία του περιβάλλοντος. Και γι' αυτό, θέλοντας να παντρέψουμε αυτά τα δύο στοιχεία, σκεφτήκαμε, εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε το Amos Film Festival. Από την πρώτη φορά είχαμε μεγάλη ανταπόκριση και σε επίπεδο καλεσμένων που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι εγκαινιάστηκε από τον Brick Pan Verto το πρώτο Amos Film Festival, αλλά κυρίως από την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία μέρα που κάνουμε το αποχαιρετιστήριο πάρτι, όλοι μας έλεγαν συνεχίστε το, μην σταματάτε, είναι κάτι που το θέλαμε, το αναζητούσαμε και το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία της Αλονίσου. Αλλά και η αθρώα προσέλευσή τους κατά τη διάρκεια των προβολών μας έπεισαν, όπως είπα και πριν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι είναι κάτι που και η τοπική κοινωνία της Σαλονίσου το θέλει και οι επισκέπτες της και εμείς σαν ένος θάλασσα.
1: Άρα λοιπόν η Αλόνισος πώς επιλέχθηκε ως φυσικό σπίτι αυτού του φεστιβάλ που έχει άξονα τη θάλασσα?
0: Η ΑΕΝΟΣ Θάλασσα και το Ίδρυμα Θάλασσα δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή της Αλονίσου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί το βασικό ενδιαφέρον μας είναι το θαλάσσιο περιβάλλον και η Αλόνισος είναι η προθιέρια του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς φιλοξενεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βόρειων Σποράδων, που είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής και το εμβληματικότερο θαλάσσιο πάρκο που διαθέτει η χώρα. Επομένως, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην θάλασσα με ταινίες που όλες με κάποιο τρόπο συνδέονται με το μεγαλείο του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν θα μπορούσε να βρει ιδανικότερη περιοχή φιλοξενίας την Αλόνισο, από την Αλόνισο.
1: Μάλιστα. Φέτος τώρα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει αυτό το φεστιβάλ για τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα και τους ωκεανούς?
0: Το μήνυμα είναι διαχρονικό και οριζόντιο. Ήταν αυτό που ήταν και πέρυσι, ότι η μεγάλη οθόνη και η τέχνη γενικά είναι ένα πρώτης τάξεως όχημα για να μπορέσουμε να περάσουμε μηνύματα για την προστασία, την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για την πολύ άμεση διασύνδεση που έχουμε όλοι και ιδίως εμείς ή της Μεσογείου με τη θάλασσά μας, πώς έχει επηρεάσει διαχρονικά την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε ακόμα. Και όλες αυτές οι ταινίες που θα φιλοξενηθούν φέτος περνάνε αυτό ακριβώς το μήνυμα και αυτή την αίσθηση. Όπως και πέρυσι, δοκιμάζουμε διάφορα είδη κινηματογράφου. Έχουμε ταινίες περιπέτειας, όπως την καταιγίδα με τον George Clooney. Έχουμε ταινίες ιστορικές, όπως είναι το Master and Commander με τον Russell Crowe. Έχουμε ταινίες κοινωνικές. Έχουμε ντοκιμαντέρ, όπως το Ocean με τον David Attenborough. Έχουμε παιδικές ταινίες, κινούμενα σχέδια. Έχουμε μικρού μήκους. Πειραματιζόμαστε και με αυτό το είδος του κινηματογράφου. Όλες καταδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο πόσο άρρηκτα είμαστε συνδεδεμένοι με το θαλάσσιο περιβάλλον και κατ' επέκταση πόσο σημαντικό είναι να το προστατεύουμε.
1: Θα υπήρχαν, ας πούμε, δύο ή τρεις προβολές από ταινίες, ντοκιμαντέρ ή ό,τι άλλο που φιλοξενούνται στο φετινό πρόγραμμα που θα προτείνατε στους επισκέπτες? Θα ξεχωρίζετε δηλαδή κάποιες?
0: Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός, όπως είπα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία από ταινίες και είδη ταινιών. Ας πούμε, κάθε απόγευμα έχουμε ταινίες animation για τους μικρούς μας φίλους. Και από εκεί και ύστερα είναι και λίγο θέμα γούστου του καθενός. Γιατί έχουμε, όπως σας είπα, και περιπέτειες, έχουμε και ντοκιμαντέρ, έχουμε και κοινωνικές ταινίες. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι μια μικρού μήκους ταινία που λέγεται «Στη σκιά του Κυπαρισιού». Είναι του Χωσέιν Μολιγεμή, αν το λέω σωστά. Είναι μια ταινία από το Ιράν που θα προβληθεί την Πέμπτη. Και πέρα από το ότι είναι μια εξαιρετική ταινία μικρού μήκους animation από μια χώρα με μακρά παράδοση στον σπουδαίο κινηματογράφο όπως είναι το Ιράν, θέλαμε φέτος, έστω και αν λίγοι το αντιληφθούν, να κάνουμε και μία υπόμνηση και να ποτίσουμε φόρο τιμή σε αυτή τη δοκιμαζόμενη χώρα με την τεράστια πολιτιστική παράδοση και, όπως είπα και πριν, με την εξαιρετική παράδοση συγκεκριμένα στο σινεμά.
1: Πολύ όμορφη σκέψη, θα έλεγα εγώ. Το άμος όμως δεν περιορίζεται μόνο στις προβολές. Έτσι, έχετε και κάποιες παράλληλες δράσεις που έχουν και εκπαιδευτική και περιβαλλοντική αξία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όλες μας οι δράσεις έχουν περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία, αλλά και εκπαιδευτική. Προσπαθούμε δηλαδή να συνδυάσουμε και το σινεμά, τη δύναμη του σινεμά, την κινηματογραφική δημιουργία, γενικότερα την καλλιτεχνική δημιουργία, στέλνοντας ταυτόχρονα και κάποια μηνύματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αν μπορώ έτσι επιγραμματικά να αναφέρω κάποια.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα πενθήμερο workshop για παιδιά της Σαλονίσου, το οποίο είναι workshop εκπαίδευσης κινηματογραφικής, δηλαδή τα παιδιά μέσα από τη συνεργασία μας με συγκεκριμένη ομάδα ειδικών θα περάσουν όλη τη διαδικασία του filmmaking, από το σενάριο, τη συγγραφή του σενάριου, την κάμερα, πίσω από την κάμερα, στο μοντάζ, και στο τέλος θα φτιάξουν μία ταινία μικρού μήκους που θα προβληθεί την τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Δηλαδή θα είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση απευθείας. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα δώσει στα παιδιά της Σαλονίσου ένα έναυσμα να ασχοληθούν πιο πολύ και με το περιβάλλον, γιατί το θέμα της ταινίας που θα φτιάξουν θα εμπνέεται από το θαλάσσιο πάρκο Σαλονίσου, αλλά και με την ίδια την τέχνη της κινηματογράφησης. Επίσης, όπως και πέρυσι, φιλοξενούμε φέτος την οικαστικό Γιούλα Κουτσουμπού, η οποία και πέρυσι αλλά και φέτος, επειδή ήταν μια δράση που είχε τεράστια επίχυση στους επισκέπτες και στους κατοίκους Σαλονίσου, θα συνεχίσουν να φτιάχνουν μοσαϊκά εμπνευσμένα από τη βιοπικιλότητα του θαλάσσιου πάρκου. Θα έχουμε σεμινάρια σεναρίου για ενήλικες, κυρίως πάλι με απεύθυνση στους κατοίκους της Σαλονίσου. Και τέλος θα έχουμε και δράσεις καθαρισμών, θαλάσσιων καθαρισμών στις νησίδες του πάρκου, αλλά και κάποιες κρουαζιέρες γνωριμίας με το θαλάσσιο πάρκο, που θα γίνονται Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Ξαναπώ ότι οι καθαρισμοί θα γίνονται Τετάρτη και Παρασκευή. Για όλα αυτά τις πολύ ωραίες δράσεις, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στο site του φεστιβάλ, amosfilmfestival.com, να πατήσουν την κλακέτα που γράφει εγγραφή, να εγγραφούν και να έχουν και συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις, και επίσης και κάποια ειδικά προνόμια που έχουμε εξασφαλίσει για τους συμμετέχοντες του φεστιβάλ, σε εκπτώσεις στη διαμονή, στα εισιτήρια και στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Άρα μέχρι τώρα έχετε εγγραφές και από ανθρώπους βέβαια εκτός Σαλονίσου.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό που επιστρέφω στην αρχική σας ερώτηση, τι μας έκανε να συνεχίσουμε την παράδοση αυτής της διοργάνωσης, ήταν ότι μας στέλνουν αιτήσεις άνθρωποι που είχαν έρθει πέρυσι, τους άρεσε, αποφάσισαν ότι θέλουν να το ξαναζήσουν και ξαναέρχονται και φέτος. Mm-hmm. Που αυτό εντάσσεται και σε μια ακόμη στόχευση που είχε αυτό το σινεμά, το οποίο ήταν να ενισχύσει την τοπική κοινωνία και να επεκτείνει κάπως την τουριστική περίοδο που ακούμε συχνά ότι για πολλά νησιά είναι αρκετά περιορισμένη μέσα Ιουλίου με μέσα Αυγούστου. Εξού και πέρυσι το είχαμε διοργανώσει προς το τέλος της τουριστικής περίοδου τον Οκτώβριο και φέτος λίγο πριν την κορύφωσή της.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποιο είναι το όραμά σας, θα έλεγα έτσι, για το μέλλον του φεστιβάλ αυτού? Μπορεί να εξελιχθεί, ας πούμε, σε ένα διεθνή θεσμό αναφοράς για τον κινηματογράφο και την θαλάσσια προστασία, ας πούμε, στη Μεσόγειο?
0: Κοιτάξτε, θέλουμε να είμαστε σεμνοί και να μην απλώνουμε τα πόδια μας πέρα από όσο μας αναλογεί. Παρόλα αυτά, επειδή τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ ελπιδοφόρα, έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις για να ενταχθεί και ένα διαχρονιστικό μέρος στο κομμάτι του φεστιβάλ, να έχουμε και πρεμιέρες και διεθνές συμμετοχές από άλλες χώρες, και όλα αυτά είναι προοπτικές που τις σκεφτόμαστε και τις επεξεργαζόμαστε. Στα αλήθεια, εμάς η αρχική μας πρόθεση, όπως είπα και στην αρχή, ήταν να προβάλλουμε το περιβάλλον. Εμείς είμαστε περιβαλλοντική οργάνωση, ναι, και το core μας, το επίκεντρό μας βρίσκεται στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως της θάλασσας. Απλά επειδή ζούμε στην περίοδο της αποθέωσης της οθόνης, όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή, από μια οθόνη, από ένα κινητό, σκεφτήκαμε και μέσα και από το feedback που μας έδωσε η τοπική κοινωνία της Σαλονίσου να είναι αυτό το όχημά μας η τέχνη, ο κινηματογράφος, η δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας, για να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ το μήνυμα που θέλουμε της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μακάρι να συνεχίσει έτσι δυναμικά αυτή η προσπάθειά μας, να γιγαντωθεί και να πάρει και άλλες διαστάσεις, να αντλήσει και περισσότερες συνεργασίες με διεθνή φεστιβάλ, με διεθνείς οργανώσεις. Προς το παρόν πάμε σεμνά, ταπεινά, και κυρίως απολαμβάνοντας το ταξίδι, που για μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Τι θα λέγατε λοιπόν σε κάποιον που, ας κάνουμε ένα σενάριο, δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την Αλόνισο και τώρα τον καλείτε να έρθει στο νησί για να παρακολουθήσει το φετινό Amos Films Festival?
0: Καταρχάς, την Αλόνισο θα πρέπει να την επισκεφτεί ανεξαρτήτως του Amos Film Festival, γιατί όπως αναφέραμε και νωρίτερα, είναι το νησί που φιλοξενεί το θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου Βορείων Σποράδων. Αυτό από μόνο του είναι και θα είναι ένας σημαντικός πόλος έλξης και ενδιαφέροντος για να πάει κάποιος να δει αυτό το νησί. Το νησί αυτό προσφέρει ούτως ή άλλως μοναδικές εμπειρίες, ιδίως ανθρώπους που αγαπούν ιδιαιτέρως τη θάλασσα. Οπότε, καλό θα ήταν, ασχέτως του Amos Film Festival, η Αλόνισος να μπει στο χάρτη των ανθρώπων που αγαπούν το θάλασσιο περιβάλλον και να την επισκεφτούν. Το Amos Film Festival έχει την προστιθέμενη αξία ότι θα ομορφύνει και την παραμονή τους εκεί. Θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το ίδιο το θαλάσσιο πάρκο μέσα από τις εκδρομές που σας προανέφερα, αλλά και τις δράσεις καθαρισμού των νησίδων του πάρκου, και ταυτόχρονα να δει και ταινίες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, και έτσι να το κυκλώσει, να κυκλώσει κάπως την εμπειρία, να βρίσκεται σε αυτό το νησί το πανέμορφο, να βλέπει ταινίες σε σχέση με τη θάλασσα, να συμμετέχει σε δράσεις και προστασίας της θάλασσας, αλλά και με αντικείμενο έμπνευση στη θάλασσα, οπότε να έχει μια συνολικότερη, πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την τοπική κοινωνία της Αλονίσου, που έχει αγκαλιάσει τόσο ζεστά την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και στους συνοδοιπόρους μας σε αυτό το φανταστικό ταξίδι, που είναι καταρχάς ο Δήμος Σαλονίσου, με τον οποίο και συνδιοργανώνουμε το φεστιβάλ, το Πράσινο Ταμείο που χρηματοδοτεί εν μέρη την όλη προσπάθεια, τα Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού για την αιγίδα τους, την Καθημερινή και τον Ελευκό για τη Χορηγία Επικοινωνίας, τη C-Jets που είναι χορηγός μεταφοράς και δίδει αυτές τις εκπτώσεις στους συμμετέχοντες, τους υποστηρικτές μας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλονίσου, την ΟΔΙΑ, τους συλλόγους ξενοδόχων και ενοικιαζόμενων δωματίων, τους προσκόπους Σαλονίσου και βέβαια τους δωρητές μας, το Thalassa Foundation και τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και σας η φιλοξενία την πάντα ζεστή.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, για να πάμε να δούμε τι έγινε και τι γίνεται αυτή την ώρα, αλλά τι έγινε και χθες Σάββατο εδώ στην Μαγνησία και ειδικά στο Βόλο, γιατί είχαμε αρκετές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες και εκδηλώσεις στήριξης, αλλά διήμερο ήταν και των εκδηλώσεων για το θέμα του LNG. Είχαμε και την πορεία για το Μάγκο, αλλά και την ΑΓΕΤ. Έτσι, ήταν πράγματα τα οποία παρακολούθησε και παρακολουθεί η συνάδελφος η Φρόση Παύλου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Φρόσο.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλή Κυριακή στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες. Να πω ότι χθες είχαμε την πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο του Βόλου με αφετηρία το Δημαρχείο. 6 χρόνια μετά τα γεγονότα του 2020, εκείνης της μεγάλης ιστορικής, θα έλεγα, πορείας των πολιτών κάθε ηλικίας με τελικό στόχο να φτάσουμε στα τσιμέντα και στο εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών, εκεί όπου την επόμενη μέρα είχαμε και τον άγριο ξυλοδαρμό, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, του Βασίλη Μάγκο έξω από τα δικαστήρια, καθώς είχε σημαδευτεί εκείνη η μεγάλη πορεία με συλλήψεις και προσαγωγές, με δακρυγόνα και με ισχυρή αστυνομική δύναμη. Τα λέω όλα αυτά για να συνδέσω το χθες με το σήμερα, να πω βεβαίως ότι δεν έμοιαζε η χθεσινή διαμαρτυρία με εκείνη τη μεγαλειώδη πορεία προς την ΑΓΕΤ του 20. Ωστόσο, ήταν εκατοντάδες οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο, στέλνοντας εκ νέου το μήνυμα ότι αυτή η πόλη δεν μπορεί άλλο να σηκώσει παρεμβάσεις και έργα τα οποία υποβαθμίζουν συνολικά το περιβάλλον, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και το λέω αυτό, Ελένη, γιατί πολλά ακούγονται ότι πια υπάρχουν έλεγχοι και αφού λοιπόν υπάρχουν έλεγχοι μπορεί να συνεχίσει με το βιομηχανία να καίει, ή υπάρχουν αδειοδοτήσεις και μελέτες περιβαλλοντολογικές και μπορεί να εγκατασταθεί το LNG στον κλειστό παγασιτικό και πάει λέγοντας. Θυμίζω λοιπόν ότι αυτές οι 2 μέρες είναι αφιερωμένες στο περιβάλλον, με αφορμή τα σκουπίδια, με αφορμή τις παρεμβάσεις και τις ονομάζονται αναπτυξιακές δράσεις, αλλά ναι, πρέπει να πούμε ότι είναι επιχειρηματικές δράσεις. Τώρα αν θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όχι είναι μια άλλη ιστορία και αλουνού να το πει. Εμείς αυτό το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η εμπλό διαμαρτυρία των πολιτών εντός του παγασιτικού. Αυτά τα σκάφη τα οποία θα κινηθούν μέσα στον παγασιτικό έχουν τελικό προορισμό το σημείο εγκατάστασης του πλωτού υγροποιημένου σταθμού LNG στο ύψος της Κρυθαριάς. Εμείς ως ΕΡΤ έχουμε ξαναπάει, μας έδειξε το σημείο ο κ. Κολοβός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παγασιτικός μας ενώνει, για να μας δείξει πόσο κοντά είναι με όλους αυτούς τους οικισμούς και με τον Άγιο Στέφανο και με την Κρυθαριά. Τώρα, Ελένη, τι να πούμε. Όταν η κοινωνία λέει όχι, δεν είναι δυνατόν να μην ακούγεται αυτή η δυνατή φωνή σε αυτούς που έχουν τον αποφασιστικό ρόλο, και το λέω αυτό, διότι το LNG πραγματικά ένωσε αυτή την πόλη και δημιούργησε εκείνο το εκτόπισμα που θα έπρεπε η κεντρική πολιτική εξουσία να έχει πάρει το μήνυμα. Κάτι το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται για την ώρα δεν το έχει πάρει και άρα δεν έχει εκλείψει το ενδιαφέρον εγκατάστασης πλωτού σταθμού.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοι λένε πάλι ότι είναι δεδομένο και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, όποια διαμαρτυρία, όποια κοινή αντίληψη υπάρχει σε όλους τους επιστημονικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και ειδικούς φορείς και συλλογικότητες αυτής της πόλης. Αυτά σε ό,τι αφορά το LNG.
0: Αυτό, ναι. Έχεις όμως, θα πας και σε κάτι ευχάριστο στην Ιχθυόσκαλα.
1: Ναι, στην Ιχθυόσκαλα. Εκεί γίνεται μια δράση λοιπόν από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλίας. Φαγητό δηλαδή, γαστρονομία είναι, γνωριμία με τη θάλασσα και με τα προϊόντα της θάλασσας και ανάδειξη βεβαίως αυτού του σημείου της Ιχθυόσκαλης που πριν από λίγο καιρό έγινε η ανακαίνισή της, παραδόθηκε και θεωρητικά είναι μια πιο οργανωμένη αγορά για την προώθηση των αγαθών που μας δίνει η θάλασσα.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Επίσης.

0: δεν έχεις κλείσει μάτι. Με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.
1: Φίλες, φίλοι, συνδεόμαστε τώρα με το Art News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Που να ξέρω...

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο ράλι Δοδόνης, όπου αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές. Ένας τραυματίας. Στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία, δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες όταν έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό χρηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Παράλληλα, στη Μασχάντ σημειώθηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, κατηγορώντας τον για προδοσία. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόν και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας άνδρας, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για 25χρονο Τούρκο. Το θύμα εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 61χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βορείς διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31.

0: Κυριακάτικες διαδρομές συνέχεια, φίλες, φίλοι. Είπα μια παραγωγή σήμερα από το στούντιο του Βόλου, αλλά για όλη τη Θεσσαλία. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας και στην αρχή της εβδομάδας, τώρα Τρίτη, νομίζω, έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στη Λάρισα. Είχε τίτλο Νερό και Θεσσαλία. Βέβαια αυτή η ημερίδα έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και τη διοργάνωση Επιτροπή Διεκδίκησης Επίλυσης του Υδατικού Προβλήματος της Θεσσαλίας, η ΕΔΙΘΕ, το ΓΙΟΤΕ Κεντρικής Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας, έχοντας βέβαια τη στήριξη και συμμετοχή της Περιφέρειας και της ΔΕΙΑ Λάρισας. Εμείς για αυτό το θέμα μιλήσαμε με το μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Υδατικού Προβλήματος, μηχανικό στο επάγγελμα, τον κύριο Αναστάσιο Μπαρμπούτη, να δούμε τα βασικά συμπεράσματα, τα βασικά σημεία αυτής της ημερίδας. Ποιο είναι, κύριε Μπαρμπούτη, σήμερα το πραγματικό μέγεθος του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία και γιατί πολλοί επιστήμονες μιλούν πλέον για κίνδυνο ερημοποίησης?
1: Το πρόβλημα είναι οικολογικό, κυρίως οικολογικό. Τα νερά, όπως ξέρετε, έχουν τη δική τους συμπεριφορά σαν ένας φυσικός πόρος και όταν οι άνθρωποι επιλέγουν να τα διαχειριστούν για δικούς τους σκοπούς και για δικές τους ανάγκες, πρέπει να προσέχουν και να ακούν και να ακολουθούν τους κανόνες της επιστήμης της διαχείρισης των υδάτων, ώστε να μην προκαλούν προβλήματα στα οικοσυστήματα. Συμβαίνει αυτό στη Θεσσαλία? Όχι. Ούτε στη μία λεκάνη που είναι στα δυτικά της, στη λεκάνη Αχελώου που ανήκει στη Θεσσαλία, ούτε στη λεκάνη Πηνιού που είναι στο κέντρο και δυτικά της Θεσσαλίας, που είναι η δεύτερη λεκάνη, το δεύτερο υδατικό διαμέρισμα που ανήκει και αυτό στα γεωγραφικά όρια. Και οι δύο λεκάνες μας, για εντελώς διαφορετικούς λόγους, υποφέρουν και η κατάσταση είναι πράγματι στα όρια του SOS, όπως είπε και ο καθηγητής Μιγκύρος, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που κάναμε γιορτάζοντας την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με σοβαρές ανησυχίες βέβαια που τις εκφράσαμε και με σοβαρές επιφυλάξεις για την πραγματική πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα.
0: Τώρα, στην εκδήλωση αυτή έγινε λόγος για υδατική αριθμία, θα την έλεγα, για δεκαετίες. Εσείς πιστεύετε, μάλλον από αυτά που υπόθηκαν τέλος πάντων και από τη δική σας εμπειρία, ποια λάθη έγιναν στη διαχείριση του νερού που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση?
1: Οι αριθμίσεις είναι πολλές. Κάθε λεκάνη και κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ας αρχίσω από τη λεκάνη του Αχελώου, όπως άρχισα και πριν, από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλίας. Στη λεκάνη Αχελώου έχουν αποφασιστεί και έχουν εκτελεστεί σημαντικά έργα για τη μεταφορά υδάτων από τον Αχελώου προς τη λεκάνη Πηνιού. Δηλαδή, ένα φράγμα που θα δημιουργηθεί, ένας ταμιευτήρας, όπως είναι ο Νικόλαος Πλαστήρας που είναι γνωστό σε όλους. Έγινε ένα φράγμα πάνω στον ποταμό Ταυροπό και δημιουργήθηκε μια τεχνίτη λίμνη. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο χρησιμοποιείται και για την περίπτωση της Οικιάς. Πάνω στον Αχελώο, εκεί που κουμπώνει με έναν άλλον ποταμό δίπλα, τον Κουμπουριανίτη, εκεί που συμβάλλουν οι δύο ποταμοί, έχει κατασκευαστεί ένα φράγμα. Δεν έχει τελειώσει. Έχει κατασκευαστεί έως περίπου το 60% του φυσικού αντικειμένου του τεχνικού έργου. Μόλις αυτό γίνει, φράσει το νερό, φράσει τη ροή του ποταμού και δημιουργείται μια τεχνητή λίμνη. Από εκεί ξεκινάει μια σύραγγα 18 χιλιόμετρων που έχει διανοιγεί πλήρως, περνάει μέσα από το βουνό και καταλήγει πάνω από το Μουζάκι. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Ένας ταμιευτήρας και μια σύραγγα που θα μεταφέρει τα νερά. Αυτά τα έργα έχουν μείνει εμιτελή εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα στη λεκάνη του Αχελώου? Το ποτάμι, τα ποτάμια μάλλον και τα δύο που προανέφερα, είναι μπαζωμένα. Γιατί είναι μπαζωμένα? Γιατί 2-3 εκατομμύρια χώματα τα έχουν μπαζώσει για να κτιστεί πάνω εκεί το υπόλοιπο φράγμα. Το ποτάμι όμως έχει σταματήσει τη φυσική του ροή. Και τα νερά, για να εξυπηρετηθεί το έργο, για να είναι στεγνό εκεί και να μπορούν να δουλέψουν, πηγαίνουν μέσα από κάποια bypass μέσα από το βουνό. Τα οποία τώρα εγκατελειμμένα, καθώς είναι μισοβουλωμένα, για να μην τα απολυεργώ, το οικοσύστημα του ποταμού, τα ψάρια και όλα τα έμβια στοιχεία έχουν καταστραφεί. Εκεί το ποτάμι είναι μπαζωμένο από μπετά και από χώματα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Γιατί δεν το βλέπει ο κόσμος. Αν συνέβαινε σε ένα ποτάμι όπως είναι, ξέρω, της Κεντρικής Ευρώπης ή αλλού, θα είχαν πέσει κυβερνήσεις. Εδώ, επειδή ο κόσμος δεν το βλέπει, είναι χαμένο μέσα στα βουνά το έργο και δεν το βλέπει, η φθορά στις κυβερνήσεις δεν υπάρχει. Οπότε τι υπάρχει, η ανευθυνότητά τους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ενώ έπρεπε να έχουν λύσει το θέμα, να προχωρήσουν να κάνουν το έργο, να διαθέσουν τα ανάλογα χρήματα, τους το λέει και το Συμβούλιο Επικρατείας. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που εμείς οι Θεσσαλοί προσφύγαμε και το ζητήσαμε αυτή την απόφαση, που λέει ρητά, τελειώστε τη σύραγγα γιατί καταραίει. Η σύραγγα έχει εκτελεστεί στο 85% του έργου.
0: Ναι.
1: Μένουν κάποιες τελικές εργασίες, να βάλουν από πάνω δηλαδή κάποια στοιχεία από τσιμέντο, από μπετόν ας πούμε, για να μην καταραίει η οροφή της σύραγγας. Μένουν περίπου 10 χιλιόμετρα να γίνει αυτό το κομμάτι του έργου. Δεν το κάνουν. Το Συμβούλιο Επικρατείας τους λέει κάντε το, γιατί καταραίει το έργο και θα πάει χαμένο. Και όμως αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό το εργοτάξιο. Πας εκεί και σε πιάνει ψυχή. Άρα εμείς τι λέμε, εκεί η αριθμία είναι πολιτική καθαρά. Δεν είναι ούτε τεχνική ούτε οικολογική. Το οικολογικό πρόβλημα προκύπτει από την αδιαφορία των πολιτικών. Τώρα, στη λεκάνη του Πηνιού τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Για παράδειγμα, έχουν προσδιορίσει όλα τα κόμματα και όλα τα σχέδια που υπάρχουν, έχουν προσδιορίσει ότι στη Θεσσαλία θα ποτίζονται περίπου το ανώτερο 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να φτιάξεις έργα γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία, περιφερειακά έργα, στα Φάρσαλα, στο Μουζάκι, στην Πύλη, στο Νεοχώρι και στην Λασσόνα ή όπου αλλού, για να μπορέσεις να συλλέξεις νερό στα ημιωρινά και ορεινά. Να μην κατεβαίνει δηλαδή το νερό, να το συλλέγεις στους ταμιευτήρες και να το δίνεις στα ποτάμια, να το αφήνεις να τρέχει όταν το χρειάζεσαι περίπου στις ερδευτικές περιόδους. Ή για κάλυψη οικολογικών αναγκών. Τα έργα είναι περιορισμένα. Το μόνο που έγινε ως τώρα είναι το Σμόκοβο. Όλα τα άλλα έργα που σας ανέφερα δεν έχουν γίνει. Και για να ξέρει και ο κόσμος, η Κάρλα που έγινε είναι ένας ταμιευτήρας τοπικής σημασίας. Δεν μπορεί να δημιουργήσει αποθέματα που θα τα στείλει στο ποτάμι ή όπου αλλού. Μόνο στην περιοχή εκεί μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα νερά. Ενώ ο Νικόλαος Πλαστήρας, όπως τα ξέρετε κι εσείς, ανήκει στη λεκάνη του Αχελώου. Άρα στη λεκάνη Πηνιού το μόνο σημαντικό φράγμα που έχουμε είναι το φράγμα του Σμοκόβου. Ο ταμιευτήρας του Σμοκόβου. Έχουμε έλλειμμα λοιπόν σε έργα. Άρα έχουμε έλλειμμα και σε νερά.
0: Άρα δηλαδή
1: ποτίζει.
0: Ο υπόγειος υδροφορέας τι γίνεται, πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Στρέφονται λοιπόν όλοι τώρα ακριβώς αυτό που είπατε. Όλοι στρέφονται στα υπόγεια νερά, τα οποία όμως αυτά έχουν επίσης, είναι οικοσυστήματα και αυτά και έχουν μια φέρουσα ικανότητα όπως λένε οι επιστήμονες. Χρησιμοποιώ και εγώ αυτόν τον όρο, θα τον εξηγήσουμε στον κόσμο. Τι θα πει φέρουσα ικανότητα? Μπορείς δηλαδή να αντλείς νερό από τα οικοσυστήματα αυτά με μέτρο. Υπάρχουν δηλαδή οικοσυστήματα που δέχονται πολλά νερά, άρα αν αντλήσεις εσύ μια ποσότητα αυτή, μπορεί το χειμώνα με τα νερά που έρχονται από χιόνια και βροχές να ξαναγεμίσει χωρίς να χρειαστεί να φτάσεις βαθύτερα όπου αντλείς από τα μόνιμα αποθέματα. Κάθε οικοσύστημα, να το πω έτσι απλοϊκά, έχει ένα κομμάτι από ένα σημείο και προς τα πάνω που τα νερά είναι ανανεώσιμα. Αυτά που μπαίνουν βγαίνουν. Και ενώ στις αντλήσεις ξαναμπαίνουν το χειμώνα. Αυτό είναι υγιές, είναι βιώσιμο. Όταν όμως τραβήξεις από μεγαλύτερα βάθη, εκεί που το νερό είναι στα μόνιμα αποθέματα που λέμε, εκεί είναι σαν να το καταστρέφεις το οικοσύστημα. Και τι συμβαίνει? Όταν τραβήξεις νερό και πέφτει κι άλλο η στάθμη, που σημαίνει ότι τραβάς πολύ μεγάλο κομμάτι από τα μόνιμα αποθέματα του, το σκοτώνεις το οικοσύστημα. Έχεις παραβιάσει βάναυσα τη φέρουσα ικανότητά του. Τι σημαίνει αυτό? Αν αυτό συμβαίνει στο ένα σύστημα μετά το άλλο, οδηγούμαστε στην ερημοποίηση. Αυτό λέει η επιστήμη. Ναι. Το έχουμε βιώσει αυτό σε πάρα πολλές χώρες. Και μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες που έρχονται είναι μόνο οικονομικοί μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες που έχουν διάφορα προβλήματα. Δεν είναι μόνο οι πόλεμοι και τα οικονομικά. Είναι αρκετές φορές χώρες, εμείς δεν το γνωρίζουμε, και μετανάστες από οικολογικά ζητήματα. Ας το πούμε οικολογικοί μετανάστες. Άρα δηλαδή, αν δεν θέλουμε να φτάσουμε σε καταστάσεις τέτοιες, πρέπει να αντιδράσουμε. Έχει κάνει η επιστήμη τη δουλειά της? Βεβαίως. Προσέφερε όλες τις γνώσεις της και όλες τις τεχνικές λύσεις. Έχει κάνει το θεσμικό πλαίσιο η πολιτεία? Ναι. Μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οδηγίας υποχρεώθηκε να κάνει σχέδια διαχείρισης. Ό,τι λέω εγώ το λένε τα σχέδια. Ποια έργα πρέπει να γίνουν, το λένε τα σχέδια. Ποια μέτρα πρέπει να πάρθουν, το λένε τα σχέδια. Άρα είμαστε θεσμικά κατοχυρωμένοι.
0: Ναι.
1: Να που είχαμε και μια εξέλιξη την οποία μαζί όλοι οι Θεσσαλοί, Βολιώτες, Λαρισαίοι, Καρδιτσιώτες, Τρικαλινοί, τόσα χρόνια με τα επιμελητήριά μας και τους φορείς το ζητούσαμε. Τι λέγαμε, έναν φορέα διαχείρισης υδάτων.
0: Έγινε ο Δήθεν, ναι.
1: Έγινε. Άλλο ένα βήμα σημαντικό. Άρα και θεσμικά είμαστε κατοχυρωμένοι και τα εργαλεία τα έχουμε και, και τις επιστημονικές απόψεις καταγεγραμμένες και περασμένες μέσα στα σχέδια. Τι λείπει, η πολιτική βούληση να γίνουν όλα αυτά πράξη. Κι όμως δεν γίνονται αυτά τα βήματα. Αυτό είναι που παρουσιάσαμε χτες με τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις και πραγματικά υπήρξε ένας ζωντανός διάλογος, γιατί πραγματικά το πονάει ο κόσμος.
0: Πού καταλήξατε όμως?
1: Καταλήξαμε ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αφήσουμε στις επόμενες γενιές χειρότερη κατάσταση από αυτή που παραλάβαμε τους προγόνους μας. Μην το ακούτε πολύ θεωρητικό, είναι πραγματικό θέμα. Να το σκεφτεί ο καθένας για το παιδί του και για το εγγόνι του. Πρέπει να προστατέψουμε τα οικοσυστήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πούμε συλλήφθη τους αγρότες που αντλούν από σημεία που δεν επιτρέπεται, να τους πούμε σταματήστε. Είναι βάναυσο και δεν είναι σωστό. Ποιο είναι το σωστό? Ενισχύω τα αποθέματά μου με όποιον τρόπο μπορώ, δηλαδή φέρνοντας νερό από τον αχυλό, κάνοντας τα έργα που σας περιέγραψα, νηπέα, νεοχώρη, πύλη κλπ. Κάνω όλα τα έργα, κάνω και τα έργα εξοικονόμησης, δηλαδή σύγχρονα δίκτυα, κλειστά, με ψηφιακή παρακολούθηση, ώστε να μην χάνεται το νερό, κλειστή αγωγή μεγάλη, να μεταφέρω το νερό όχι με ανοιχτά αυλάκια και τέτοια. Και όταν κάνω και τα έργα εξοικονόμησης και τα έργα γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία, τους ταμιευτήρες που λέμε, και κάνω και την ενίσχυση των υδάτων από τον αχυλό, αυτό το τρίπτυχο θα μου δώσει τη δυνατότητα να αρδεύω τα χωράφια και να επαναφέρω τα οικοσυστήματα στην κατάσταση που πρέπει. Είναι υπολογισμένο ότι το νερό από αυτές τις τρεις πηγές που σας ανέφερα, εξοικονόμηση, νέοι ταμιευτήρες στη Θεσσαλία, στην περιμετρικά της Θεσσαλίας και μεταφορά από τον αχυλό, αυτό το τρίπτυχο θα μου δώσει τα αποθέματα νερού που χρειάζομαι για να έχω βιώσιμα τα οικοσυστήματά μου.
0: Σε ένα βάθος χρόνο.
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Το πιο όριμο και το πιο προχωρημένο έργο είναι αυτό το

0: Τους νοιάζει να μην γίνει ο αχελώος. Προσέξτε το. Δεν ήρθαν ποτέ να μιλήσουν μαζί μας. Δεν ήρθαν ποτέ να μιλήσουν με τους φορείς της Θεσσαλίας. Δεν ήρθαν ποτέ να μιλήσουν με τους αγρότες και να τους πούν: εδώ εμείς θέλουμε να κατεβάσουμε αυτό το έργο, να το κατεδαφίσουμε. Δεν το λένε ποτέ. Υπάρχουν και κάποια κόμματα, άλλα σημαντικά, άλλα σήματα, που κάνουν το ίδιο. Έχουν δηλαδή μέσα στους χώρους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κατεδαφίσουν τα έργα. Να βγουν να το πούν. Να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Όταν υπάρχει μια διαφωνία σε ένα θέμα, υπάρχει η δημοκρατία που είναι το εργαλείο επίλυσης. Η διαβούλευση, ο διάλογος και εν τέλει οι αποφάσεις. Πού παίρνονται οι αποφάσεις? Στη Βουλή. Πας στη Βουλή και κλείνεις αυτή την εκκρεμότητα. Ο καθένας θα πει τα θέματά του και να τελειώνει εκεί. Τι θα πει πολεμική? Βγαίνει, ας πούμε, ο Δήμαρχος Αγρινίου και λέει ευθέως, δεν τράπηκε, ζητώ αντισταθμιστικά ωφέλη. Ξέρετε τι είπε? Ζητώ αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, σαν να εκβιάζει εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, θα μου δώσεις και εμένα λεφτά, δεν θα κερδίσεις μόνο η Θεσσαλία. Αλλιώς θα γκρινιάζω και θα κάνω προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τώρα σε αυτό τι να απαντήσουμε εμείς?
1: Ας πάει
0: η κυβέρνηση να τους δώσει αντισταθμιστικά. Όσο για τις οικολογικές οργανώσεις, επειδή δεν έχουν ευθύνη διοίκηση στη χώρα, μπορεί να λένε οτιδήποτε, αλλά δεν πολιτεύονται και γι' αυτό δεν βγαίνουν στον κόσμο να του πούν: ναι, εμείς θέλουμε να γκρεμίσουμε το έργο. Και εκεί να εισπράξουν την απάντηση από τον κόσμο. Αν συμφωνεί μαζί τους τα 500-600 εκατομμύρια που επενδύθηκαν, να πάνε στράφη για να ικανοποιήσουμε τις δικές τους ιδιοληψίες. Και εν πάση περιπτώσει, εγκρίναμε ένα σχέδιο. Τι άλλο να γίνει σε αυτή τη χώρα? Με δημοκρατικές διαδικασίες και διαβούλευση. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που τον διδάσκει, ας πούμε, η λογική, η δημοκρατία ή άλλοι κανόνες που εγώ δεν τους ξέρω?
1: Κύριε Μπαρμπούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.

0: ποιος με στείλε εδώ.
1: Λοιπόν, και από τα νερά πάμε στην κτηνοτροφία. Πάμε στην κτηνοτροφία και μάλιστα τη μετακινούμενη. Δεν ξέρω τι μπορεί να μετακινηθεί αυτή την περίοδο. Τα ξέρει όμως ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας που ασχολείται με αυτό το θέμα. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους κουρατές. Το πρώτο έχει να κάνει με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία και μιλάμε για τη Θεσσαλία, ότι είναι 200.000 περίπου οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, τα ζώα δηλαδή που μετακινούνται, στα θερινά βοσκοτόπια. Κυρίως μετακινούνται από την Θεσσαλία, από τους 4 νομούς προς την Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, στα βουνά δηλαδή αυτών των περιοχών. Όμως δεν μπορεί να γίνει με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 8 Έκτου, υπήρχε βέβαια και νωρίτερα, απλά υπήρχε μια τροποποίηση, θα έλεγα, στην δεύτερη εγκύκλιο, που δίνει την δυνατότητα σε μετακινήσεις που είναι εντός περιφερειακής ενότητας. Για παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος από τα παιδινά της Λάρισας να μετακινηθεί στα ορεινά της Λάρισας, να μην αλλάξει δηλαδή νομό, για να το καταλάβουμε. Και αυτό υπό προϋποθέσεις, εφόσον πρώτα έρθει σε επικοινωνία με τις κτηνιατρικές αρχές, γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα μετακινούμενα ζώα, για να μην υπάρχει ο φόβος της διασποράς της ευλογιάς, λόγω ότι είναι σε καραντίνα, θα έλεγα, η χώρα μας, αλλά και η περιοχή. Τώρα, σε περιοχές που είναι ελεύθερες, όπως είναι παράδειγμα τα Τρίκαλα, εκεί δίνει τη δυνατότητα, αλλά το ξαναλέμε ότι αυτό που γίνεται μόνο με την απαραίτητη άδεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αδυνατούν πολλές φορές, γιατί δεν έχουν

0: και το προσωπικό για να μπορούν να κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους, και αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει και μια δυσκολία ότι ο άλλος δεν θα δώσει τη συγκάτασή του, γιατί φοβάται ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι έτσι όπως είναι, δεν θα βάλει την υπογραφή του να δώσει δηλαδή την άδεια. Αυτό έχει φέρει σε απόγνωση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών διατηρούν ελληνικές φυλές εγωπροβάτων και τα βοηδή, τα οποία μετακινούνται στους θερινούς βροσκοτόπους. Αυτά τα ζώα δεν μπορούν να ζήσουν, όπως λέμε, στον κάμπο, στα χυμαδιά, γιατί έχουν συνηθίσει να πάνε στα ορεινά, και εκεί θα λέγα ότι είναι και ο βιότοπος τους, τα προσκοτόπια τους. Αυτά είναι τα προβλήματα, και από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι είναι και μια οικονομική δυσπραγία για αυτές τις περιοχές, γιατί όλα τα ορεινά χωριά, αν είναι ανοιχτά και έχουν κάποια κίνηση, το οφείλουν στην κτηνοτροφία. Φέρνω για παράδειγμα τα ορεινά χωριά στα Γρεβενά, τα βλαχοκούρια, επανομοζόμενα Σαμαρίνα, Βδέλα, Περιβόλη, Σμίξη, και τα υπόλοιπα φούρκα που είναι Δοτσικό, Μεσολούρι, Πολυνέρι. Επιτοπλίστων, οι κτηνοτρόφοι που ανεβαίνουν σε αυτές τις περιοχές είναι από τη Λάρισα και από την Μαγνησία, από την περιοχή του Βελεστίνου. Και αντιλαμβάνεις ότι αν δεν πάνε και οι κτηνοτρόφοι, τα χωριά αυτά θα ερημώσουν. Θα μαζεύουν μόνο κόσμο σε μια γιορτή και θα είναι πάρα πολύ λίγος. Αυτό φωνάζουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων σε συνεργασία με τις περιφερειακές ενότητες. Υπάρχει, όπως γνωρίζεις, και μια ανακοίνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, από τον Περιφερειάρχη τον κ. Κουρέτα, που λέει ότι θα πρέπει να εξετάσει το Υπουργείο και να βρει την λύση έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα να μετακινηθούν δηλαδή αυτοί οι κτηνοτρόφοι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και η συγκατάθεση από την Περιφέρεια Ηπείρου και από την Δυτική Μακεδονία, ότι με καλή συνεργασία μπορεί να βρεθεί δηλαδή η λύση και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις ελεύθερες περιοχές και να μην υπάρχει...
1: Χωρίς κίνδυνο, ναι, μετάδοση κάποιας της ασθένειας.
0: Εδώ λένε τώρα οι κτηνοτρόφοι, όπως μετακινούνται ή γίνονται οι μεταφορές των ζώων που έρχονται από το εξωτερικό σε αυτούς που αγοράζουν, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και εδώ. Αλλά είπαμε ότι χρειάζεται εδώ προσωπικό για να κάνει αυτούς τους ελέγχους, να γίνει το απαραίτητο έλεγχος ό,τι προβλέπεται από την εγκύκλιο, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να μπορέσουν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Εδώ δεν έχουν τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν δηλαδή να κρατήσουν τα ζώα τους, πέρα το γεγονός ότι είναι και το κόστος μεγάλο, γιατί εκεί δεν έχει κόστος, εκεί βόσκουν στα λιβάδια τα ορεινά, ενώ εδώ θα πρέπει να αγοράσουν ζωοτροφές, αλλά δεν έχουν και τις εγκαταστάσεις, γιατί κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες, αν δεν έχεις τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσεις δηλαδή να συντηρήσεις τα ζώα σου, θα υπάρχουν προβλήματα. Και αντιλαμβάνεις ότι είναι μεγάλος αριθμός. Αυτό είναι που φωνάζουν εδώ και πολύ καιρό. Είχαν κάνει και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπήρξε ανακοίνωση από την Περιφέρεια, ζητούν από το Υπουργείο, το έχουν θέσει και στους τοπικούς βουλευτές της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να πάρουν θέση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό που λένε ότι πρέπει να βρείτε μια λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση ό,τι αφορά.
1: Τι περιθώριο έχουμε, Ευαγγέλη, έχουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν όλα αυτά?
0: Αυτά πρέπει να γίνουν, τουλάχιστον έπρεπε ήδη να είναι
1: έχουν γίνει,
0: εκεί, να έχουν φύγει οι άνθρωποι, αλλά λένε ότι τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουνίου
1: να γίνει,
0: γιατί
1: ναι.
0: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας είναι σε επιτήρηση μέχρι τις 30 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Αν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα ζώα αυτά είναι εδώ, τότε θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την υγεία αυτών των ζώων, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, πέρα από την οικονομική ζημιά που θα έχουν οι ίδιοι, αλλά και οι περιοχές αυτές, οι οποίες, όπως είπαμε, ότι εάν δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν θα έχουν και ζωή αυτά τα χωριά. Οι τελευταίοι που κρατούν ανοιχτές τις πόρτες, θα λέγα έτσι, αυτών των ορεινών κοινοτήτων, είναι οι κτηνοτρόφοι.
1: Έτσι.
0: Γιατί μένουν για αρκετό διάστημα εκεί και δεν πάνε για ένα Σαββατοκύριακο ή για 10 ημέρες που ενδεχομένως πάει κάποιος που πάει να κάνει
1: τις διακοπές
0: του. Και να πω και ένα άλλο τώρα για τις ζημιές, γιατί βρίσκομαι στην Ελασσόνα που εδώ χτυπάει και η καρδιά της κτηνοτροφίας. Είχαμε και ζημιές από χαλάζι την Παρασκευή στην Ολυμπιάδα και στο Σπαρμό. Και εδώ είναι σε απόγνωση, γιατί μιλάμε για καταστροφή 100%. Μιλάμε για μονοκαλλιέργεια για καπνοχώραφα. Είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά. Και σε άλλες καλλιέργειες και δέντρα και αμπέλια και σιτηρά. Η καταστροφή είναι στο 100%. Από την πρώτη αυτοψία που έγινε και από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ που βρέθηκε χτες εδώ στην περιοχή και κατέγραψε, αυτή ήταν η διαπίστωση. Και αυτό που απομένει είναι ότι θα πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών, αυτό που ζητούν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής και παραγωγή, και να δοθούν αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε, για κάποιους είναι μονοκαλλιέργεια και ζουν από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, τον καπνό για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην πύλη Τρικάλων. Είναι εκεί ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Παρακολουθεί την ομιλία του, η οποία θα ξεκινήσει λίγο από ό,τι κατάλαβε. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη και στους ακροατές. Στους χαιρετισμούς βρισκόμαστε. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, που επίσης παρίσταται εδώ στην εκδήλωση που πραγματοποιείται, απευθύνει χαιρετισμό προς τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, προκειμένου να τιμηθεί αυτή η μάχη της Πόρτας, μια ιστορική μάχη, την πύλη Τρικάλων. Η πύλη λεγόταν ως Πόρτα. Εδώ λοιπόν στις 8 και στις 9 Ιουνίου του 1943 έγινε μια πολύ δυναμική σύγκρουση και οργανωμένη μάχη ενάντια στα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα. 200 περίπου Έλληνες αγωνιστές, με ελλειπή ωστόσο μέσα, τα έβαλαν με 4.000 Ιταλούς άντρες που ήταν βαριά οπλισμένοι, με πεζικό, με πυροβόλα, με τεθωρακισμένα. Μία μάχη που κάποιοι τη χαρακτήρισαν ως νέες Θερμοπύλες και νέα Δερβενάκια. Υπάρχει αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος και μάλιστα λίγο πριν ο Δήμαρχος Πύλης, ο κύριος Μαράβας, μας έδειξε και το νέο μνημείο που έχει στηθεί, το οποίο είχε καταστραφεί στη διάρκεια των πλημμυρών του Ντάνιελ, οπότε έχει στηθεί ένα νέο μνημείο και μάλιστα έγινε ιδιαίτερα δεκτός ο κύριος Κουτσούμπας εδώ στην πύλη Τρικάλων από ανθρώπους που υπηρέτησαν την εθνική αντίσταση αλλά και άλλους αγωνιστές. Σε λίγη ώρα λοιπόν αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Αυτό που γνωρίζουμε, στο οποίο θα αναφερθεί ο κύριος Κουτσούμπας πέρα από την μάχη της Πόρτας που πραγματοποιήθηκε εδώ, είναι σχετικά με τους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, συγγνώμη, σε όλο
0: την
1: το
0: Ιφίλιο,
1: πλανήτη,
0: ναι.
1: Ναι, την αντιπαράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, στην Ουκρανία που επίσης κοντεύει να ξεπεράσει αυτός ο πόλεμος τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο σε διάρκεια, ενώ όπως λέει ο κύριος Κουτσούμπας, όπως θα αναφερθεί, 4 δεκαετίες πέρασαν από τότε που ακούγαμε διάφορα παραμύθια περί διαρκούς ειρήνης και τέλους των πολεμικών συγκρούσεων. Και βέβαια στην ομιλία του θα αναφερθεί και στην 110 πτέρυγα μάχης, ένα σημείο που φιλοξενεί νατοικές βάσεις και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως δεύτερη Σούδα η 110 πτέρυγα μάχης και θεωρείται ότι η Λάρισα πλέον είναι ένας από τους στόχους. Επίσης θα αναφερθεί πολύ σύντομα, επιγραμματικά σας αναφέρω, ότι θα αναφερθεί και στο ουκρανικό πλωτό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στις 7 του Μάη και όπως θα πει ο κύριος Κουτσούμπας, είχε αποστολή να χτυπήσει πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού σκιώδους στόλου. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, Ελένη. Υπάρχουν ακόμη χαιρετισμοί. Ο κύριος Κουρέτας είναι αυτή τη στιγμή και απευθύνει χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους. Μια ιστορική μάχη λοιπόν που έλαβε χώρα στις 8 και στις 9 Ιουνίου του 1943. Εδώ στην πύλη Τρικάλων, διαφορετικά παλιότερα λεγόταν Πόρτα. Γι' αυτό το λόγο και αυτή η εκδήλωση αλλά και η περιοχή εδώ ονομαζόταν η Μάχη της Πόρτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω θα πρέπει να προβληματίζει γενικά όλους τους Έλληνες. Αλλά εμένα με προβληματίζει επίσης και υποθέτω και πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Μαγνησία, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλές και σοβαρές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν ξέρω, μάλλον φοβάμαι ότι τίθεται σε κίνδυνο, μια και έχουμε όλες αυτές τις αλλαγές αυτή την περίοδο, λόγω σκανδάλων σε πολεοδομίες, έτσι, αλλαγής γενικών γραμματέων, που όπως ξέρετε οι γενικοί γραμματείς μέσα στα Υπουργεία είναι αυτοί που φέρουν ίσως και το βάρος όλων αυτών που γίνονται σε αυτά τα θέματα, έτσι, και έχουν εικόνα πολύ καλύτερα από τους υπουργούς που αλλάζουν πολύ πιο συχνά. Δεν ξέρω αν έχω δει ο πρόεδρο του ΤΕ Μαγνησίας, κυρία Καπούλα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μανώλη. Ναι, είναι γεγονός ότι τουλάχιστον στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά και στο Πολιτισμό οι γενικοί γραμματείς κατέχουν και θέσεις προεδρίας σε συλλογικά όργανα που είναι υποχρεωτικά γνωμοδοτικά για τόσο για τον πολυμανικό σχεδιασμό όσο και για υποθέσεις όπως είδαμε με την δημοσιότητα που έχουν πάρει, για υποθέσεις ιδιοκτησιών Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ιστορία αυτή με τους Γενικούς Γραμματείς δεν αφορά μόνο την εσωτερική λειτουργία του Υπουργείου,
0: ναι,
2: αλλά και την, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλα τα όργανα, τα γνωμοδοτικά, συλλογικά όργανα, τα οποία χρειάζονται και αυτά μια ειδική διαδικασία για να ξανασυγκροτηθούν, δηλαδή αφού μπουν καινούργιοι Γενικοί Γραμματείς.
0: Τώρα
2: και βεβαίως θα ήταν υποκριτικό εκ μέρους μου αν δεν σχολίαζε, εφόσον ξεκινήσατε έτσι τη συζήτηση, όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και όπως πάντα είμαι ενώπιον σας έντιμη και ειλικρινής, νομίζω το έχω αποδείξει τόσα χρόνια. Συνεπώς εγώ θα πω το εξής, κυρία Μανώλη. Καταρχάς η Αθηνά έχει δημιουργήσει ένα, το ξέρουμε χρόνια, ένα ευρωκέφαλο τέρας από πλευράς αρμοδιοτήτων, διοικητικών και μια δραστηριότητα η οποία δεν αγγίζει πολλές φορές την περιφέρεια. Mm-hmm. Θα καθαρίσω αυτό. Και όμως την επηρεάζει, γιατί και οι υποθέσεις της περιφέρειας πολλές φορές καταλήγουν στα κεντρικά όργανα. Είναι γεγονός ότι πρέπει οι επίορκοι να οδηγούνται στον εισαγγελέα και να γίνεται η αντίστοιχη έρευνα. Πλέον μιλάνε οι δικαστικές αρχές και αυτό είναι κάτι που ο τεχνικός κόσμος το θέλει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ορθή και χρηστή διαχείριση. Θέλουμε σαφείς οδηγίες νομοθεσίας, ώστε να μην δημιουργούν αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας και που οδηγεί και στρέφει αυτά τα φαινόμενα. Οι μεγάλες αναμονές στην εκδίκαση των υποθέσεων, στην νομοδότηση μάλλον των υποθέσεων των πολιτών, η ασάφεια της νομοθεσίας, οι κόντρες που δημιουργούνται στις ερμηνείες πολλές φορές, δίνουν έδαφος σε κάποιους να δημιουργήσουν άλλα φαινόμενα,
0: ναι,
2: τα κοινά παραμάγαζα, από τα οποία ταλαιπωρούνται οι ιδιώτες μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες. Διότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, κυρία Μανώλη, τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει τη δουλειά του, να έχει τη συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη και να μπορέσει να ολοκληρώσει με τις εγκρίσεις. Όταν αυτά δημιουργούν γύρω από αυτό που είναι ένα σαφές πλαίσιο. Όταν αυτό, ναι, το σαφές πλαίσιο αρχίζει και διωγγώνεται με χρόνους, και εκεί θες 3 χρόνια για να περάσεις, και εκεί θες 2 χρόνια για να περάσεις, και εκεί υπάρχει μια ερμηνεία άλλη και από αυτό, και δεν υπάρχει ένα όργανο το οποίο να μπορεί να επιλύει αυτές τις διαφορές με διαφάνεια, με κοινή λογική, τότε αυτοί που ταλαιπωρούνται είναι οι ιδιοκτήτες και είναι και οι μηχανικοί ιδιώτες, οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν? Αυτή είναι η δουλειά τους. Πρέπει να τελεσφορήσουν με τις υποθέσεις τους για να πληρωθούν οι άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνετε ότι για μας ως τεχνικό επιμελητήριο είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή να υπάρξει κάθαρση, να ξεκαθαρίσουν τα θέματα, να παραδειγματιστούν όσοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει να υπάρχει μια ισονομία, μια ισοπολιτεία, μια αμεσότητα. Επιμένω στην αμεσότητα, διότι αυτά που παρακολούθησα και εγώ φαίνεται ότι τα περισσότερα προκαλούνται εξαιτίας επισπεύσεων που ζητάνε οι πολίτες. Και γιατί ζητάνε επίσπευση? Είναι λογικό, όταν όλοι σου λέει 3 χρόνια θες για μια γνωμοδότηση. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Ναι. Μπορούμε, δηλαδή, υπάρχει όμως και θέμα
2: να θεωρούμε λογικό ή να θεωρεί Αθήνα λογικό να περιμένει ένας πολίτης για να γνωμοδοτηθεί από το Κουσουνουμού, που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Νοτέρων Μνημείων, να πάρει μια άποψη που είναι υποχρεωτική, να περιμένει 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και το έχουμε κάνει αυτό το φυσιολογικό, το κανονικό? Είναι το κανονικό αυτό?
0: Τι ήθελα να πω, και πέραν αυτού, είδα εδώ πέρα, γράφοντας, η συνάδελφος Κατερίνα Τοσοπούλου ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, με το Νότιο Πήλιο δηλαδή, και μια γνωμοδότηση για πάρκο που τώρα θα πρέπει να ξυλωθεί. Δηλαδή, εντάξει, παθαίνεις, λες, ας πούμε, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Και ο Δήμος ο ίδιος είναι αποφασισμένος να πάει και αυτός δικαστικά, δηλαδή, εντάξει.
2: Είναι, κοιτάξτε, μεταξύ γνωμοδοτήσεων μπορεί να υπάρχει και διχογνωμία. Γι' αυτό υπάρχουν τα πρωτοβάθμια όργανα, γι' αυτό υπάρχουν τα δευτεροβάθμια. Δεν μπορώ να κρίνω τις αποφάσεις αυτές, δεν τις έχω δει. Σέβομαι όμως ξεκάθαρα την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, του αρχιτεκτονικής. Θα σας πω το εξής, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να σας μεταφέρω τις μάχες που δίνουμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια ως θέμα αγνησίας. Πριν από 2-3 χρόνια περίπου υπήρξε μια προφορική και έτσι οδηγία από την Υπηρεσία Ανωτέρων Μνημείων ότι όλες οι υποθέσεις, ότι θα κηρύξουμε ιστορικό τόπο όλο το πύλιο. Για να υπάρχει ιστορικό τόπο πρέπει να υπάρχει προεδρικό διάταγμα.
0: Ναι.
2: Και εμείς το θεωρούμε από τώρα ιστορικό τόπο, γιατί θέλουμε να το κηρύξουμε. Θα το κηρύξουμε κάποια στιγμή. Όλα αυτά δηλαδή στη σφαίρα του ΘΑ και του προφορικού, στο δημόσιο πάντα, που δεν ισχύει όπως καταλαβαίνετε. Και υπήρχε μία έτσι συνεργασία της πολεοδομίας με την Υπηρεσία Ανωτέρων Μνημείων για να οδηγούνται όλες οι υποθέσεις της Μαγνησίας, προσέξτε, στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, να παρακάμψουν εδώ το τοπικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής και να πηγαίνουν όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι ιδιοκτήτες, αποκλειστικά να ελέγχονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Εμείς, κυρία Μανώλη, στο θέμα Αγνησίας, δώσαμε μια τεράστια μάχη τότε. Και με το Υπουργείο Πολιτισμού και όλα, και βεβαίως το κερδίσαμε. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Μαγνησία να πηγαίνει στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, όπου εκεί θα εξετάζεται μετά από 4 χρόνια και τρελά πράγματα, ας πούμε, εφόσον δεν το προέβλεπε ο νόμος καταρχάς.
0: Ναι.
2: Ήταν κατά παράβαση του νόμου. Ξέρετε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μια θεωρία και να πάτε μια μέρα να κάνετε ρεπορτάζ εκεί, που λένε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πάνω απ' όλα. Τι είναι πάνω απ' όλα, πάνω από το Σύνταγμα, πάνω από τους νόμους, πάνω από τα προεδρικά διατάγματα, πάνω από τι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω απ' όλα.
0: Αυτό έχει ακουστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις και άλλες που δεν αφορούν τη Μαγνησία βέβαια μόνο, έτσι.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Και μέσα στην ίδια την Αττική και μέσα στα μεγάλα μουσεία και στα
2: μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Τους πορώνουν από το Υπουργείο κάτω, τους υπαλλήλους εδώ πέρα και οι υπάλληλοι, αντί να κοιτάξουν να προστατεύσουμε την περιοχή μας και να ακολουθήσουμε τα νόμιμα που είναι εδώ να περνάνε αυτοί που πρέπει να περνάνε. Είναι 4 περιοχές πρέπει να περνάνε το Κεντρικό Συμβούλιο. Τις έχω στείλει ως τεχνικό επιμελητήριο πανηλημμένος. Είναι τμήμα της Αγκαράδας, είναι η Δράκια, είναι το Τρίκερι και δεν θυμάμαι τι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτοί θέλανε να εξαπλώσουν αυτό χωρίς να υπάρχει έρισμα νόμου και να πηγαίνουν όλοι οι πολίτες και οι μηχανικοί στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Όχι, κυρία Μανώλη. Τουλάχιστον στη Μαγνησία, από πλευρά του ΤΕ Μαγνησίας, εμείς θα δίνουμε τη μάχη. Να υπάρχει λογική, να υπάρχει ισονομία, να τηρούνται οι νόμοι και να γίνονται τα λογικά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπηρεσίες τοπικές προσπαθούσαν να οδηγήσουν όλες τις υποθέσεις στα κεντρικά συμβούλια. Οφείλω όμως να το μεταφέρω δημόσια και να ξέρετε ότι όσο είμαστε εμείς του ΤΕΜ Αγνησίας θα προσπαθούμε και θα παλεύουμε με αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας για να προστατεύσουμε την περιοχή μας, ώστε τα πράγματα να γίνονται λογικά, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, πάντα με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, πάντα με σεβασμό στα όργανα και με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ τοπικά και που έχουν και το εύλογο ενδιαφέρον να προστατεύσουν την περιοχή μας.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, τα ξέρουμε, τα παρακολουθούμε. Μπορεί να μην τα γνωρίζουμε άμεσα, αλλά όταν, τουλάχιστον όταν κάτι πάει να πλήξει τη Μαγνησία, προσπαθούμε να είμαστε σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή για να δώσουμε τις μάχες μας να τις κερδίσουμε.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να πούμε λίγο για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
2: Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν προφανώς μια ταραχή στην ροή που υπήρχε την πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αναμονή του χωροταξικού τουρισμού, για το οποίο όμως έχουμε βάλει ενστάσεις και ως θέμα Αγνησίας. Θεωρούμε ότι το χωροταξικό τουρισμό είναι, επί της αρχής είναι ένα απαραίτητο εργαλείο και έχει προσεγγίσει αρκετά θέματα έτσι πως παρουσιάστηκε το σχέδιο. Όμως θέτουμε ένα αμφιβόλο τον τρόπο που μελετήθηκε στο σχέδιο το τμήμα των σποράδων. Δηλαδή διαφωνούμε στο γεγονός ότι οι σποράδες κατηγοριοποιηθήκαν ξεχωριστά η καθεμία. Έπρεπε να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο ειδικού χωροταξικού ως ένα σύμπλεγμα νησιών, διότι είναι γεγονός ότι αλληλοεπηρεάζουν τα τρία νησιά το ένα το άλλο, ότι η Σκιάθος μπήκε σε μια κατηγορία λόγω του αεροδρομίου αντίστοιχη της Ρόδου, της Κέρκυρας κτλ. Και δεν μελετήθηκε σε σχέση με την ροή που δημιουργεί και στα υπόλοιπα νησιά μας. Η Αλόνσος από την άλλη που, που είναι ένας προορισμός σκαφών δεν λήφθηκε υπόψη της φέρουσα ικανότητα αυτό το γεγονός ότι η Αλόνσος έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχει κίνηση στην Αλόνσο η οποία δεν καταγράφεται διότι είναι κίνηση με σκάφη. Υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις που τις θεωρούμε βασικές ελλείψεις. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε μέσω της διαβούλευσης να ανένει ουσιαστική διαβούλευση. Δηλαδή να μπορέσουμε τώρα που είδαμε το σχέδιο πραγματικά να μπορέσουμε να συζητήσουμε και θεσμικά ώστε να καταθέσουμε περισσότερες απόψεις και νομίζω ότι και άλλες περιοχές θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εγώ είδα και συναδέλφους μου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή είδα μια κινητικότητα γιατί ο καθένας είπε πολύ ωραία, είναι μια βάση το ειδικό χωροταξικό και το αποδεχόμαστε να το συζητήσουμε. Όμως δεν πρέπει επί της ουσίας ο καθένας να καταθέσει για την περιοχή του επιπλέον στοιχεία. Και όταν λέω ο καθένας, εννοώ και ο τεχνικός κόσμος από την πλευρά του τεχνικού επιμελητηρίου και οι ξενοδόχοι και οι άνθρωποι που ασχολούνται άμεσα με τον τουρισμό και οι δήμοι. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή πέραν της ψηφιακής διαβούλευσης, δηλαδή να μπω να βάλω μια άποψη μέσα και δεν ξέρουμε και ποιος θα τη λάβει υπόψη, να δημιουργήσουν ένα σωστό πλαίσιο για την περιοχή τους ώστε να βελτιωθεί το χωροταξικό του τουρισμού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητάμε να πάρθει μια διοικητική προθεσμία ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά θεσμικά φορείς επί του συγκεκριμένου πλαισίου, γιατί είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα καθορίσει τις κατευθύνσεις του τουρισμού. Έχει πάρα πολλές κανονιστικές διατάξεις μέσα. Δεν είναι απλά ένα θεωρητικό κείμενο, δηλαδή αλλάζει πολλά κανονιστικά θέματα την επόμενη μέρα της ψήφισης του για την κάθε περιοχή. Άρα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ορθά μέσω μιας διαβούλευσης η οποία θα μπορέσει να πατήσει πάνω σε απόψεις του Δήμου, του κάθε Δήμου, των ανθρώπων του τουρισμού, του τεχνικού κόσμου, γενικά όλων των εμπλεκομένων ή άμεσα ή έμεσα που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση αυτού του σχεδίου. Συνεπώς, είμαστε υπέρ του να υπάρξει εργαλείο πολυοδομικό σε σχέση με τον τουρισμό. Θεωρούμε ότι αυτό το σχέδιο έχει καλές βάσεις για να πατήσουμε πάνω. Πρέπει όμως να βελτιωθεί σε πολλά σημεία και να λάβει υπόψη του τα πραγματικά ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Τα οποία μπορεί να προσθέσουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το πώς λειτουργούν οι περιοχές τους τουριστικά. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το τουριστικό φορτίο, κυρία Μανώλη. Δεν περιορίζεται στο πόσες κλίνες έχεις και πόσες δεν ξέρεις.
0: Όλα αυτά τώρα, επειδή κάνατε και έκανα και εγώ στην αρχή τα σχόλια, αυτά θα καθυστερήσουν, πιστεύετε ότι δεν θα έχουν
2: δεν
0: πρόβλημα?
2: Δεν έχουμε εικόνα.
0: Δεν έχετε ακόμα εικόνα.
2: Δεν έχω καθόλου εικόνα. Ναι. Και είναι γεγονός ότι κανένας δεν μπορεί να έχει εικόνα από τη στιγμή που δεν έχουν οριστεί τα νέα πρόσωπα και δεν ξέρουμε τις εσωτερικές
0: διαδικασίες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει μια σιγή αφυρμάτω αυτή τη στιγμή ως προς τον ορισμό των Γενικών Γραμματέων, ενώ ο Υπουργός άλλαξε από την απώλεια, μετά την απώλεια του Νίκου του Ταγαρά, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που έδωσε στοιχή σε αυτό το Υπουργείο. Οφείλω να το πω, είχα πολύ καλή συνεργασία με τον Νίκο Ταγαρά και μας στεναχώρησε πάρα πολύ όλους η απώλεια του ενός ανθρώπου πολύ μαχητικού, ενός ανθρώπου που έδωσε την ψυχή του στην πολιτική και από τις θέσεις που κατήχε. Έγινε ο ορισμός υφυπουργού, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα του ότι θα γίνουμε γενικούς γραμματείς. Οπότε μάλιστα, ό,τι και να πούμε τώρα είναι στα απρόβλεπτα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπούλα. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της Κυριακής και ακόμη μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Κυριακάτικες διαδρομές. Τέλος, ευχαριστώ επίσης και τους συναδέλφους από όλες τις θεσσαλικές πρωτεύουσες που βοήθησαν στο να γίνει η σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα.

0: 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλάμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική και διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Στο Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του GovGR και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησης του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολυοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν άβατα και ανέγκυχτοι. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης αποδίδεται σταδιακά στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μετά την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων από προχθές το βράδυ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός θεατή. Η διεξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης ως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Πλατεών και στις οδούς Νάτσινα 25 Μαρτίου, Μαρασλή και σε παρακείμενους δρόμους. Χωρίς ρεύμα ως τις 2 στην κοινότητα εξοχής απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Επίσης ως τις 2 στην περιοχή της Νεάπολης, στις οδούς Ρίγα Φεραίου, Κνωσού, Ελισπόντου, Κρήτης, Καραολή, Παπάγου και Ανατολικής Ρωμιλίας. Έως τις 2.30 χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στην περιοχή των Διαβατών, στην παράπλευρη της Εγνατίας οδού με την Συμμαχική. Αυτήν την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη, οι χορευτές του Ζεμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, επιχειρούν να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ομαδική παράσταση Ζεμπέκικου. Η εκδήλωση είναι μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Στα αθλητικά, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη, Βασίλης Πανούλης, και οι φίλοι των Κιτρίνων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, όπως σήμερα ήταν και τότε Κυριακή 14 Ιουνίου, από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για την θρυλική εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή, θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν,
2: έτσι, μπράβο,
1: πριν πεις, ναι, δεν ήταν συνεννοημένο, μα το Θεό δεν ήταν συνεννοημένο. Λοιπόν, να πούμε για την Παγκόσμια Μέρα Θελοντή Αιμοδότη. Γιατί υπάρχουμε όταν μοιραζόμαστε.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Υπάρχουμε όταν μοιραζόμαστε. Μοιράζουμε συναισθήματα, μοιραζόμαστε εμπειρίες, μοιραζόμαστε συναισθήματα και είναι πολύ σημαντικό γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Γενικά του εθελοντισμού.
2: Ναι, συγγνώμη, το είπαμε και στην προηγούμενη ώρα. Ναι, με αφορμή και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αλλά το είχε πει και εσύ πρώτος.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω και να ζητήσω μια συγγνώμη από τον Θανάση τον Γλαβίνο που περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, ότι έχουμε ένα μήνυμα από ακροάτρια ή από την κυρία Δέσποινα, η οποία τώρα μπαίνει στα Γιάννητσα να ανταμώσει με την παρέα της και να βγουν για φαγητό. Γι' αυτό δεν σας έστειλα νωρίτερα μηνύματα. Λέει, σας άκουγα μόνο και για μένα είναι τα αγαπημένα μου Γιάννητσα. Είσα χρόνια εδώ, δούλεψα, έχω πολλούς και αγαπημένους φίλους. Και επίσης μας λέει ότι έχει πολλή κίνηση προς τις παραλίες της Κατερίνης.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση τον Γλαβίνα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γλαβίνα.
3: Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα φύγουμε από τα Κετσά, να πάμε στο Λαγκαδά. Να πάμε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
3: Να πάμε.
1: Ναι, μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Γιατί το λέω να μην ξεχνιόμαστε. Άκουγα, κύριε Γλαβίνα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, να λέει ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ θα έχει έτοιμο το 75% των ψηφοδελτίων. Δηλαδή είστε πανέτοιμοι. Δηλαδή αύριο να γίνουν εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο πόλεμο με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
3: Καλά, αυτό μην έχει τα αμφιβολία του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο
1: πόλεμο. Όχι καθόλου αυτό, γιατί είναι με ρίζες, έχει διαχρονική πορεία.
3: Πόλεμο, γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν, οι καταστάσεις είναι έκτακτες, όλα μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Μπράβο.
3: Και με τις εκλογές πρώτων πυλών, είτε τώρα, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, νομίζω κάθε κόμμα το οποίο θέλει να διεκδικεί ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και τη νίκη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και νομίζω οφείλει να είναι έτοιμο τουλάχιστον σε επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης του ψηφοδελτίου.
1: Έλεγα τον κύριο Σταμενίτη, αμέσως μετά θα μιλήσει, θα ρωτήσει και η Γκέλη, ότι ναι, σήμερα το 90% των πρωτοσέλιδων αναφέρονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών και ότι ναι, είναι διαχρονική πληγή οι πολεοδομίες. Ο συνήγορος του πολίτη έλεγε συνεχώς τρεις μεγάλες πληγές, οι δήμοι, οι εφορίες και οι πολεοδομίες. Το είχαμε, το καταγράφαμε το 90, το 2000 κλπ. Το καινούριο είναι ότι παρετούνται γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης. Ότι συναρθρώνονται σε αυτό το δίκτυο, άλλο ένα δίκτυο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, στη εμπροκειμένου.
3: Είναι προφανές ότι η διαφορά είχε διεισδύσει στα πολύ βαθιά, αν θέλετε, νερά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπατε, οι πολεοδομίες είναι ένα διαχρονικό, αλλά και ένα από τα ζητήματα τα οποία η διαφορά ενδυμεί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα με τις παραιτήσεις αυτών των γενικών γραμματέων και νομίζω ότι έχει πολύ ουρά από πίσω η όλη ιστορία, αποδεικνύεται ότι είχε στηθεί και εκεί πέρα ένα σύστημα το οποίο προφανώς πλούτιζε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί νομίζω πόρο απέχουν από το να είναι επαρκείς και συγκροτημένες σχετικά με το τι συνέβη στις πολεοδομίες και ποιες είναι οι ευθύνες των συγκεκριμένων γενικών γραμματέων και αν είχαν οποιαδήποτε ή μάλλον σε ποιο βαθμό πήγαινε η προσωπική τους συμμετοχή σε όλο αυτό. Είχαμε την περίπτωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, στο οποίο αποδείχθηκε ότι κάποιος συγγενής του κτλ. Είχε τύχη ευνοϊκής μεταχείρισης. Νομίζω όλο αυτό δείχνει ότι η διαφορά φυσικά είναι υπαρκτό φαινόμενο διαχρονικά. Αλλά φαίνεται, και νομίζω αποδεικνύεται από πολλές των περιπτώσεων, ότι στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, σε συγκεκριμένους τομείς ευεπίφορους, εγώ θα τους χαρακτηρίσω δυστυχώς, φάνηκε ότι εκεί το πράγμα ξέφυγε πολύ περισσότερο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί προφανώς δεν υπήρχαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ή κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι, ξέρετε, ότι έχουν και τις πλάτες, ότι δεν θα τους αγγίξει και κανείς. Σε κάθε περίπτωση νομίζω το ζήτημα πρέπει να εξετεστεί περαιτέρω και με εισαγγελικές έρευνες, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης ενώ διοικητικών ελέγχων, ώστε πραγματικά να δούμε αν οποιαδήποτε υπάρχει, οποιαδήποτε πέρα από την ποινική διοικητική ευθύνη των σχετικών υπαλλήλων, είτε οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη από τους οποιοδήποτε, οι οποίοι μπορεί να είχαν θέσει, αν θέλετε, την ανοχή τους σε αυτό το σύμπτωμα το οποίο δυστυχώς συνεχίζει να ταλανίζει το χώρο
1: της πολιτικής.
2: Να πάμε λίγο σε αυτό που, με το οποίο ξεκινήσαμε. Και να σας ρωτήσω λίγο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι ένα εργαλείο που όπως και να το κάνουμε υπάρχει και όλοι μας το διαβάζουμε και το διαβάζετε. Η Βελόνα άρχισε να κουνιέται, αλλά όχι προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή πηγαίνει ανάποδα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν κρατάει τη δεύτερη θέση που είχε νωρίτερα, αλλά πηγαίνει στην τρίτη, ίσως και στην τέταρτη. Γιατί, αυτό είναι το ερώτημα που έχω να σας κάνω, γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πολλές φορές την ίδια συζήτηση και ξέρετε, δεν θέλω να την αποφύγω.
2: Ναι, την έχουμε κάνει, αλλά δεν, αφού οι δημοσκοπήσεις είναι 12, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, αυτό την κάνουμε κάθε φορά.
3: Αυτό είναι και το πρόβλημα ενδεχομένως, ότι έχουμε έτσι έναν υπερπληθωρισμό δημοσκοπήσεων και πρέπει δυστυχώς να συζητάμε συνέχεια για δημοσκοπήσεις, για το τι λέει το ένα, για το τι λέει το άλλο. Θα το κάνουμε φυσικά, κοιτάξτε να δείτε. Αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση, σίγουρα. Την παρακολουθούμε, σίγουρα μας ανησυχεί, σίγουρα θα μας χαροποιεί, αυτό είναι δεδομένο. Θα θέλαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι αμέσως και όταν καταλαγιάστηκε από όλη αυτή η νέα σκηνή με τα νέα πολιτικά κόμματα, τα οποία όπως είναι λογικό σε έναν βαθμό, ξέρετε, το νέο πάντα κάπως έτσι προσελκύει το ενδιαφέρον, την περιέργεια και έχει μια αυξημένη τάση. Νομίζω όταν επέλθουμε στα κανονικά μας επίπεδα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι και πάλι στη δεύτερη θέση. Σίγουρα η πανσπερμία δυνάμεων και η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης δεν βοηθάει. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση διεκδικούν την ψήφο. Καλό είναι αυτό για τη δημοκρατία, δεν το συζητώ, δεν το θέτω σαν αρνητικό. Αλλά από και πέρα και αυτό δημιουργεί έτσι ένα σκηνικό πολύ διασπασμένο, το οποίο.
1: Λέτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά βέβαια ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να είναι στη δεύτερη θέση, είναι να είναι στην πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, όπως έχει τοποθετηθεί ο στόχος.
3: Το ΠΑΣΟΚ δεν κατεβαίνει για ένα φιλικό μάτσο, ούτε κάνει τεστ προετοιμασία, ούτε βλέπει πού θα πάω, τι θα κάνω, να δούμε αν μου βγει το τάδε στέλεχος, θα ακούσουμε την κάθε πρόταση, θα τα φτιάξουμε, θα τα ορίσουμε, θα τα επεξεργαστούμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο αύριο να προχωρήσει, να μπορέσει μάλλον να αναλάβει η κυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό και έχει ένα πλήρες πλαίσιο προτάσεων, έχει στελεχειακό δυναμικό έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ωραία.
3: Έχει ηγεσία ικανή και στιβαρή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, και όταν συγκριθούμε, και εμείς αυτό που λέμε τι είναι, να συγκριθούν τα πολιτικά προγράμματα, ο διάλογος να παραμείνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και από τις πολιτικές δυνάμεις, και μάλλον όσο από τους πολίτες, θέλουμε δύο πράγματα. Να αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, και προφανώς αυτό σημαίνει αυτόματα και αλλαγή κυβερνητική, δηλαδή την αποκαθήλωση της Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά το συμπληρώνω εγώ αυτό, να μην υπάρξει επιστροφή σε παλιά μοντέλα και σε παλιούς πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία τους, τι να κάνουμε, απέτυχαν, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Και το ΠΑΣΟΚ ξέρω ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να αναλάβει.
2: Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δοκιμαστεί πολλές φορές και κρίθηκε.
1: Καλά, σαν πρωθυπουργός δεν είναι δοκιμαστή.
2: Όχι, σαν αρχηγός του κόμματος. Δεν επιλέχθηκε για να γίνει πρωθυπουργός.
3: Δεν άσκησε πολιτική εξουσία. Δεν
2: εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Όχι, εξελέγει πρόεδρος του κόμματος.
2: Ναι, αλλά δεν εξελέγει πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν τον ήθελε για πρωθυπουργό.
3: Πήρε ένα κόμμα σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Α, εννοεί τι εκλογές του 23, δύο φορές.
3: Ναι, αλλά ανέλαβε αρχηγός το 2021, στο τέλος του 2021, ανέλαβε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αύξησε τα ποσοστά του αρκετά στις εκλογές του 2023, όπως και σε ευρωεκλογές κατά την περισσότερο, και φυσικά διεκδικεί τώρα το καλύτερο των αποτελέσμα. Θα κληθεί φυσικά όπως όλοι μας κρινόμαστε σε
1: τέτοιες εκλογές. Θέλω να κλείσουμε με μια...
3: διεκδικεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Θέλω να κλείσουμε με την εκδίκηση του συγκεκριμένου. Και εννοώ για το Predator, για τις υποκλοπές, μια υπόθεση που ο Ανδρουλάκης τις σήκωσε στις πλάτες του. Και έχουμε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Το Μαξίμου οφείλει να απαντήσει αν έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator. Λέει και η κυβέρνηση σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από το Ισραηλινό απόστρατο Ντίλιαν και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται. Αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα. μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο, κύριε?
3: Κοιτάξτε, βεβαίως, είναι μια υπόθεση, μια ηχαίνουσα πληγή φυσικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ναι. Μια υπόθεση στην οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Ή διαρκώς, αν είναι κάποιες απαντήσεις, είναι απολύτως αντιφατικές. Είχαμε σήμερα νέες αποκαλύψεις από την εφημερίδα Το Βήμα σχετικά με κάποιες στατικές επιστολές για την καλή λειτουργία του Predator. Οπότε κάτι που αποδεικνύει, θέλω να πω, στην συμμετοχή της ελληνικής δημοκρατίας, των κρατικών δηλαδή αρχών, στη λειτουργία ενός παράνομου λογισμικού, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί στην ελληνική δημοκρατία, είναι παράνομο το λογισμικό Predator. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει αν είχε σχέση με το Predator ή όχι. Μέχρι τώρα μας λέει ότι δεν είχαμε κάποια σχέση. Βέβαια, με σειρά δημοσιευμάτων εδώ και 2 ή 3 Κυριακές, αν θυμάμαι καλά, αποδεικνύεται, τέλος πάντων, υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση σιωπά, δεν λέει τίποτα. Οι απαντήσεις είναι αφηρημένες και μονολεκτικές, τύπου δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμία σχέση, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά με μία δόση ενοχής, λέγοντας ότι ίσως και κάτι μπορεί να φταίει, ή να έχουμε κάποια συμμετοχή. Γιατί προφανώς, ενώ έχει τεθεί ένα κοινοβουλευτικό αίτημα, το οποίο η Βουλή των Ελλήνων, ξέρετε, είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο, εκεί κρίνομαστε όλοι, εκεί είναι η δύναμη του λαού. Και εφόσον καλεί κάποιους ανθρώπους, όπως ο κύριος Ντίλαν και ο κύριος Δημητριάδης, να έρθουν και να πούν την άποψή τους, ας καθαρώσουν δανός, ας τραπέζι δεν φοβάται, όπως γνωρίζουμε καλά, να έρθει και να πει την άποψή του. Νομίζω στο πλαίσιο αυτό οφείλει να σταθεί αυτή η τροπή και να φύγει ο κύριος Ντίλαν, ο κύριος Δημητράδης, οποιοδήποτε ρεπέδομα έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή ή πιστεύει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, να φύγει να αποδείξει την αθότητά του. Πολύ απλά πράγματα, έτσι, νομίζω τα έχω ξαναπεί.
1: Είστε σαφείς.
3: Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει την αθότητά της, πεδίο δόξη λαμπρό.
1: Είστε σαφείς, σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει ήδη από την εκείνη της εκπομπής, από τις 11, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον μαχόμενο εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, αγαπητέ Αλέκο, κύριε Παθανασίου, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εκινούμε. Κάτι έγινε τώρα. Δηλαδή, ισχύουν οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου ή είναι ανάλογα αν μας συμφέρουν οι τράπεζες θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν με ταχύτητα Φεράρι, και αν δεν μας συμφέρουν οι αντίστοιχες αποφάσεις, και μιλούμε για τις αποφάσεις που αφορούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, και ότι δεν μπορεί ο τόκος να είναι στο σύνολο του κεφαλαίου αλλά πρέπει να είναι στη δόση.
1: Είναι μια πολύ σημαντική ιστορική απόφαση, αλλά έχει ατελές σκεπτικό και δημιουργεί κάποια σύγχυση, μία ή δύο φράσεις της, και δυστυχώς αυτό θέλανε τα φανς και οι τράπεζες και οι πρακτικές εταιρείες, και λυπούμε διότι βγήκε και ο κύριος Στουρνάρας και είπε αυτό το οποίο και ερμηνεύει, δηλαδή τις ατελείς φράσεις του σκεπτικού υπέρ της τραπεζικής λογικής και θεωρίας και βεβαίως υπέρ των φανς κλπ.
0: Και επειδή πρέπει να πούμε και την αλήθεια, ο Αλέξης Μητρόπουλος είναι από αυτούς, μια που αναφέρεται το όνομα του κυρίου Στουρνάρα, είναι από αυτούς που έχει πει ότι τις τράπεζες το καλοκαίρι του 2015 δεν τις έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τις έκλεισε ο Στουρνάρας. Και αυτό όλοι θέλουν να το. Γιατί το τραπεζικό σύστημα ανήκε πλέον από τον Ιούνιο του 2014 που τοποθετήθηκε ο κύριος Στουρνάρας, ανήκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από εκεί παίρνει οδηγίες. Δεν παίρνει οδηγίες από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
1: Σωστά το λέτε, και το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Αυτό πίεσε για να κλείσουν οι τράπεζες. Λίγο ρόλο έπαιξε τότε η τότε κυβέρνηση.
0: Ποιος τους άκουγε?
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Αλέκο, κύριε Τριανταφυλλίδη, κυρία Παθανασίου, φαίνεται ότι αν η κυβέρνηση δεν κάνει νόμο άμεσα να θεσπίσει καθολικότητα της απόφασης, την αναλογικότητα της απόφασης, δηλαδή αντί για τους υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη, ακόμη και σε αυτούς που υπάγονται στον εξωδικαστικό συμβασμό, αλλά και την αναδρομικότητα, συνεπώς αναδρομικότητα, καθολικότητα και αναλογικότητα, εάν η κυβέρνηση ακούσει τις τράπεζες και τα φανς και δεν φέρει νόμο για να κάνει μια γενική εφαρμογή του διατακτικού της απόφασης, τότε θα ματώσουν πολλές. Δεν φέρει νόμο για να κάνει μια γενική

0: λένε ότι η διάρκεια εκτοκισμού είναι ίση με το χρόνο που μεσολαβεί από τότε που ξεκίνησε η ρύθμιση μέχρι και τη δόση.
1: Αυτό δηλαδή, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η επίμαχη φράση που πατάνε στουρνάρα σπάν στις πρακτικές εταιρείες και τράπεζες και λένε ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλεται τόκος μόνο επί της μεμονωμένης μηνιαίας δόσης, αλλά επί των δόσεων που μεσολάβησαν μέχρι να φτάσουμε τη σημερινή. Σημαίνει ότι...
0: Με τι 100 μήνες ας πούμε.
1: Έτσι, έχουμε, το είπατε σωστά. Αυτό είναι η επίμαχη φράση, που είναι φράση κακή, απαράδεκτη, της δικαστικής απόφασης.
2: Διαστρέβλωση της ερμηνείας. Είναι διαστρέβλωση της απόφασης του.
0: Αυτό λέει όμως. Επομένως κάπως αυτό πρέπει να εξειδικευτεί. Δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει. Γιατί όντως μπορείς να καταλάβεις αυτό.
2: Συνεχίζω τη δική σου προσπάθεια να δώσουμε στους πολίτες και στους ακροατές να καταλάβουν. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, τι σημαίνει στη μία περίπτωση επιβάρυνση δραχμικά λέω, ως προς το ευρώ, πόσο είναι στη μία και πόσο είναι στην άλλη, ποια είναι η τεράστια διαφορά τους.
0: Είναι τεράστια.
1: Μα όταν έχεις μία δόση 400 ευρώ, πληρώνεις ένα 4% στο 400. Αλλά αυτό που είπε η κυρία Παπαθανασίου δεν το είπε μόνη της και το λέει και είναι μία φράση δυστυχώς του σκεπτικού της απόφασης που λέει δεν θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης, αλλά και επί των προηγουμένων όρων των προηγουμένων δόσεων από έναρξη της ρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν έχουν μεσολαβήσει 50 δόσεις ή 40 ή 60, επιβαρύνεται ο επιτόκιο. Άρα λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι ουρανοκατέβατο. Δυστυχώς, εκεί οι παππούδες στον Άριο Πάγο, οι μεαροπαγίτες, βάλανε αυτή τη φράση που πατάει στουρνάρα στις πρακτικές φανς και δυστυχώς θα έχουμε μεγάλο μπέρδεμα, μεγάλο μπλε μπέρδεμα, εάν η κυβέρνηση δεν φέρει νόμο. Αλλά θα πούνε τα φανς και νόμο να φέρει τώρα η κυβέρνηση, άπαξ και οι ίδιοι οι δικαστές δεν αλλάξουν το σκεπτικό τους και δεν αναδιατυπώσουν, αν δεν αναδιατυπώσουν τον εκτοκισμό, κατά τη λογική ότι μόνο ο τόκος της μηνιαίας δόσης, όχι των παρελθουσών, όχι των προηγουμένων, αλλά μόνο της τρεχούσης. Και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό όμως μπορεί να το πει όταν βγήκε ο Στουρνάρας και είπε υπάρχει διχογνωμία.
2: Ήδη
1: όταν ήρθαν τα φανς και είπαν υπάρχει διχογνωμία. Όταν ήρθαν οι τράπεζες και παρενέβηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Άρα, μπορούμε, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι τζάμπα χαρήκαμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Έχει δρόμο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο πρακτικό, κύριε καθηγητά.
1: Κυρία Παναγιώτου, κάλεσα από την πρώτη μέρα, πριν 10 μέρες δυστυχώς, και δικηγόρους. Κάποιοι δραστηριοποιούνται και στα μέρη σας επάνω, να μην πανηγυρίζουν.
2: Έτσι.
1: Να μην μιλάνε για την ιστορικότητα της απόφασης, να μην μιλάνε για την καθολικότητα και την αναδρομικότητα. Δυστυχώς, συνάδελφοί σας, δεν τους μέμφωμαι, τους δικούς μου τους μέμφωμαι, που βγήκαν όλοι εντολώς πανηγυριώτικα, χαιρετήσανε, επιβράβευσαν την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και τελικά μας άφησαν μία απόφαση που θα τρέχουμε, που είναι Σύσυφος, που είναι γρίφος, που θα ταλαιπωρηθούν οι δανειολήπτες. Άρα λοιπόν πρέπει γρήγορα νομοθετικά ή με μία ερμηνεία που θα δώσει ο Άριος Πάγος επί της δικής του απόφασης, αν όντως οι παππούδες δεν έχουν βάλει σκόπιμα την πονηρή φράση, αυτή την οποία είπε η κυρία Παπαθανασίου και σχολίασε κι εγώ, διαφορετικά έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει και δεν θα μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε.
2: Ωραία.
1: Και θα ταλαιπωρηθούν.
0: Ένα τελευταίο πρακτικό να σας ρωτήσω. Είναι πολύ, πολύ πρακτικό.
2: Okay.
0: Αυτή η απόφαση τώρα έτσι όπως είναι αφορά αυτούς που έχουν προσφύγει δικαστικά ή αφορά όλους? Και αν ναι, θα πρέπει να κάνουν τώρα προσφυγή και άλλοι ή να περιμένουν μήπως γίνει αυτή η ερμηνεία?
1: Δεν πρέπει, το έλεγα και στο τηλέφωνο με τον κύριο Τριανταφυλλή, τον αγαπητό μου φίλο, κύριο Παθαρασίου.
0: Δεν άκουγα.
1: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτε. Αλλά ήδη δώσανε τέτοια στενή ερμηνεία στην απόφασή τους.
2: Ναι.
1: Δεν μπήκαν στην αναδρομικότητα. Άρα, απαντώ. Η απόφαση 6 του 26 Ολομελίας Αρείου Πάγου αφορά μόνο τη δανειολήπτρια, αξιοανήνων που προσέφυγε και για 14 ολόκληρα χρόνια, τη δικαστική διαμάχη την άρχισε το 12.

0: για 14 ολόκληρο μάτωσε, ξοδεύτηκε ενδεχομένως για να βγει αυτή η συσήφια απόφαση που θα ταλαιπωρήσει κόσμο. Άρα λοιπόν σας απαντώ, δεν έχει δώσει αναδρομικό. Κάποιοι λένε ανοήτως ότι δεν μπορούσε να δώσει αναδρομικότητα. Βεβαίως μπορούσε να δώσει και αναδρομικότητα και καθολικότητα. Μπορούσε να πει επιπλέον ότι όχι μόνο για αυτούς που έχουν δανειστεί με τον νόμο Χατζηδάκη, αλλά και αυτούς με τον εξοδικαστικό δυσύμβασμο ή κάποιον γείτονά σας που πήγε μόνος στην τράπεζα, δανείστηκε, έκανε μόνος του ρύθμιση, χωρίς να μπει στον εξοδικαστικό. Αυτός γιατί να πληρώνει πάνω τόκια για να μην ισχύσει και γι' αυτόν η απόφαση.
1: Έτσι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, μόνο ένα έχουμε τη δυνατότητα χρονικά να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά. Γράφεται σήμερα, το γράφεται με αλφαγιώτα και στην εφημερίδα των συνταξιούχων, ναι, 45% μικρότερες όλες οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα από τις αντίστοιχες του δημοσίου το Μάιο του 2026, λόγω της νέας ρήτρας υπολογισμού, σύνταξη δηλαδή με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου και όχι τις καλύτερες πενταετίας που ίσχυε πριν από το τρίτο μνημόνιο και τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Όλες οι νέες συντάξεις από το 2020 και πέρα, και οι δικές σας, το νεότερο εννοώ, σίγουρα της κυρίας Παπαθανασίου, αλλά όλων των σημερινών ασφαλισμένων, οι συντάξεις αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και από το δημόσιο, αλλά κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, θα είναι κατά 30% λιγότερες, μικρότερες από τις συντάξεις προ νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί νομίζω αθελάτου, γιατί αν το έκανε σκόπιμα η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι απόλυτη ντροπή του ασφαλιστικού συστήματος. Τι είπε η κυβέρνηση Τσίπρα που δεν το τόλμησε, μάλιστα επιχείρησε να το κάνει η Θάτσερ και δεν το κατάφερε στην Αγγλία? Είπε ότι η σύνταξη των νέων ασφαλισμένων δεν θα βγαίνει με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία των μισθών. Όπως βγήκαν οι συντάξεις των πατεράδων σας, των γονέων σας, των γονέων μας και των παλιών. Αλλά από το 20 και μετά, από το νόμο Κατρούγκαλου και μετά, για να βγαίνει μια σύνταξη θα πρέπει να μπαίνουν στον κουβά όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου.
1: Οπότε,
0: τι σημασία έχει αυτό? Όταν μπαίνουν και οι μικροί μισθοί και οι μεσαίοι μισθοί και οι ανώτεροι μισθοί,
1: κατεβαίνει η σύνταξη.
0: Κατεβαίνει το επίπεδο της σύνταξης. Ναι. Άρα θεωρώ, δεν θέλω να πιστέψω.
1: Καλά, έκανε το έγκλημα ο Κατρούγκαλος. Έχουμε μια κυβέρνηση 7 χρόνια. Γιατί δεν το κατήργησε?
0: Δεν είπε έτσι, μπράβο. Τώρα θα
1: έτσι, μπράβο, τι είπε. Εντάξει, έτσι, δηλαδή επειδή έκανε μια ζωή, δηλαδή και σε 30 χρόνια θα λέμε ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Άρα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Θεσσαφιλίδης, κυρία Παθανασίου. Άρα, φταίει η κυβέρνηση που δεν πιστεύω ότι με δολιότητα το έκανε. Μάλλον δεν το καταλάβανε τι κάνανε Τσίπρας Κατρούγκαλου, που έβαλε σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση που πάτησε στον νόμο Κατρούγκαλου, που τον φοράκισε, τον ενίσχυσε, τον εφήρμοσε και τον έχει επιβάλει, φταίει και αυτή, διότι δεν άλλαξε. Γι' αυτό οι νέες συντάξεις βγήκαν το Μάιο, αγαπητέ Αλέκο και κυρία Παθανασή, όλες τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα το Μάιο, όλες, περίπου 15.000, βγήκανε με στο μέσο όρο 763 ευρώ μισθά, ενώ όλες οι συντάξεις του δημοσίου τομέα βγήκαν διπλάσια, 1.400 ευρώ μισθά. Αυτό πρέπει να καταργηθεί, διότι είναι μηχανισμός φτωχοποίησης συνταξιούχων.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε και ανοιχτές γραμμές και να γινόταν
0: ό,τι θέλετε,
1: του κουτρούλιο γάμος να γινόταν. Λοιπόν, αγαπάει πολύ. Αγαπάνε πολύ και αγαπάμε και εμείς. Αγαπάνε πολύ τον Αλέξανδρο Μητρόπολο.
2: Σε ευχαριστούμε
1: πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: είχαμε κάνει αναφορά και νωρίτερα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, με αφορμή και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σήμερα που το έγραψε εκεί.
1: Και χθες το είπαμε και είπαμε τα καλύτερα.
0: Έγιναν και τα εγγένεια, έγινε μεγάλη γιορτή. Συνεχίζεται αυτή η γιορτή μέχρι και σήμερα. Και διάβαζα και μία ανάρτηση του Άκη του Σκέρτσου νωρίτερα.
1: Τι λέει,
0: η οποία ήταν έτσι σε πολύ προσωπικό ύφος, γιατί πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην περιοχή. Πήγαινε εκεί, έπαιζε. Στη συνέχεια, σαν πιο μεγάλους κλπ. Και φυσικά να αναφέρουμε ότι αυτή ακριβώς η ανάρτηση μου δώσε την σκέψη ότι είναι για τον κόσμο όλο. Πρώτα και μετά για όλους τους άλλους. Γιατί πραγματικά το περιμένουμε πάμπολα χρόνια αυτό το πάρκο, και φυσικά έκανε μεγάλη προσπάθεια σε αυτό και ο τέος δήμαρχος της περιοχής, του Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Ζαμουρτζίδης, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή επί το ακριβέστερον. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαμουρτζίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Έκανε τα πάντα, λέει.
1: Έκανε τα πάντα ο
0: Δημήτρης
1: Ζαμουρτζίδης, γιατί και εκείνη την ελάχιστη ώρα που θα μπορούσε κάποιο να πει με αυτό το τέρας γραφειοκρατίας, γιατί είχε να συντονίσει, γιατί ένα πρώην στρατόπεδο έχει. Κοίταξε, είναι κάποιο. Οι μηχανισμοί, όπως είναι οι μηχανισμοί του Ταμείου Αρρωγής, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, τα οποία δεν χτυπιώνται, δηλαδή θέλουν οπωσδήποτε να υπάρξει πολιτική παρέμβαση, νομοθετική κάλυψη. Χωρίς αυτό είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Θα μας τα πει όμως ο Δήμαρχος.
2: Τέρας είναι, όπως το περιέγραψε ο Αλέξανδρος, αλλά όχι γραφειοκρατίας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια νοοτροπία στο στρατό,
1: έτσι.
2: Ότι δεν παραχωρούμε ούτε σπιθαμής γης που μας ανήκει, και ίσως αυτό είναι καλό γενικότερα όσον αφορά την άμυνα της χώρας, αλλά σε τέτοιο επίπεδο που έχει να κάνει με ανενεργά στρατόπεδα, νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει μια άλλη λογική. Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, πάρα πολύ μεγάλες, οι πιέσεις αφόρητες. Πραγματικά ήθελε πάρα πολύ ισχυρή πολιτική βούληση, και το πετύχαμε γιατί υπήρχε από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Γιατί μέχρι και την βούληση των Υπουργών δεν μας έφτανε για να μπορέσει να γυρίσει η κατάσταση, γιατί είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Θυμάμαι τέτοιες μέρες του Ιούνιου του 2016, πριν 10 χρόνια δηλαδή ακριβώς, έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Καμένου. Ήταν και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης εκεί μέσα στη συνεδρίαση, στους παρόντες.
0: Να τα λέμε και αυτά, και αυτός πάλεψε πολύ για να γίνει αυτό.
2: Ορίστε.
0: Να τα λέμε και αυτά, αλλά πάλεψε και ο ίδιος πολύ για να γίνει αυτό.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος γενικότερα σε όλα τα θέματα που είχαν να κάνει με το Δήμο Παύλου Μελά, αλλά κυρίως με το στρατόπεδο, γιατί αυτό ήταν η κορονίδα τότε των διεκδικήσεών μας, ήταν δίπλα μας, και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, όπως και στο γραφείο του Πρωθυπουργού η Κατερίνα Ινωτοπούλου, πραγματικά το έπιασε τον τάβρο από τα κέρατα, ας το πω έτσι. Και η συμβολή του ήταν καθοριστική, ώστε και ο Πρωθυπουργός να πει τελικά το ναι. Θυμάμαι στα εγγένεια του Πρωθυπουργικού Γραφείου κάπου το Δεκέμβριο του 2016, ήταν τότε που γύρισε εντελώς η μπάλα, ας το πω έτσι, και βρήκαμε αυλάκι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία που το Μάρτιο του 2017 μας την έφερε ο Πρωθυπουργός και οριστικά υπογράψαμε τον Οκτώβριο του 2017.
1: Ναι, και ήταν αυτό το Μάρτιο του 2017, Τσίπρας και Καμένος σε δημόσια τελετή.
2: Μέσα στο στρατόπεδο.
1: Στο στρατόπεδο, με εσάς στο κέντρο και από δεξιά ο Τσίπρας, από αριστερά ο Καμένος. Ενδεχομένως να έπρεπε να καθίσουν ανάποδα από αυτά που είπα. Τέλος πάντων, ήταν ότι και ο κόσμος ήταν πραγματικά ανακουφισμένος ότι επιτέλους, και θέλω να το πω αυτό, Δήμαρχε, γιατί γνωρίζουμε, σε αυτή την πόλη γεννηθήκαμε, λοιπόν, ότι μέχρι να φτάσουμε στον Μάρτιο του 2017 είχαν προηγηθεί πολλές θητείες Υπουργών Εθνικής Άμυνας από τη Θεσσαλονίκη, που θα μπορούσαν να το έχουν λύσει το θέμα. Ξαναλέω, Υπουργών Εθνικής Άμυνας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το καταλάβαμε.
1: Α, μπράβο. λοιπόν, τον πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, με όλη την αυτήνα ότι αυτό το κτίριο θα γίνει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, αυτό θα γίνει το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού και Μικρασιατικού Ελληνισμού κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και όλα αυτά ήτανε, θέλανε πολλές ισορροπίες και να το σμπρώχνεις. Κάθε μέρα να είσαι σαν ένα βαγόνι βαρύ που έπρεπε να πιέσεις, να πουσάρεις κάθε μέρα νομοθετικά, κοινοβουλευτικά, διοικητικά κλπ. Mm-hmm. Και σε αυτό ο Δημήτρης ο Δημουργίδης πραγματικά έκανε την πολύ πολύ σημαντική δουλειά, μας συντώνησε όλους. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι τα πρώτα λεφτά μπήκανε από το Τζιτζικώστα, έτσι, τα πρώτα 10 εκατομμύρια.
0: Η περιφέρεια.
1: Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν σημαντικό να υπάρξει μια τέτοια όθηση.
0: Λοιπόν,
2: έτσι ακριβώς.
0: Ναι, πείτε.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί μέσα στις διαπραγματεύσεις αυτό που μας έλεγε πάντα ο στρατός, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ήταν εντάξει, να σας το δώσουμε. Και τι θα το κάνετε.
1: Τι θα το κάνετε.
2: Τότε λοιπόν, πολύ καιρό πριν ανοίξει το νέο ΕΣΠΑ, η ΟΧΕΒΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έγγραφό του ο κύριος Τζιτζικώστας, είπε ότι εμείς θα διαθέσουμε 10 εκατομμύρια για τις πρώτες εργασίες που πρέπει να γίνουν για το Μητροπολιτικό Πάρκο.
1: Πολύ
2: τα 10 εκατομμύρια αυτά, όταν άνοιξε το πρόγραμμα, έγιναν 20, και έτσι κάναμε μια μελέτη της τάξης των 20 περίπου εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Γιατί το λέει αυτό ο Δεμουρτζίδης? Το λέει γιατί και στην Αθήνα που φτιάξανε το πάρκο Τρίτσι μετά θέλει συντήρηση. Ήτανε παρατημένο, είχαν γίνει διάφορες εστίες εκεί με ναρκωτικά, με drugs market και ιστορία κλπ. Ήθελε αυτά να τα προλάβουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή όρους και προϋποθέσεις. Το πάρκο, το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο ανάσα ζωής για την Δυτική Θεσσαλονίκη, όχι μόνο υπερτοπικής σημασίας, να είναι ένας ζωντανός καθημερινός οργανισμός. Γι' αυτό και μπήκανε μέσα και τα μουσεία και να είναι επισκέψιμο και το ένα και το άλλο κλπ. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Μητροπολίτης μας, ο Βαρνάβας, επίσης βοήθησε, γιατί ακριβώς δίπλα είναι η εκκλησία απέναντι από το Δημαρχείο. Δεν είναι Δημαρχέ?
2: Η Αγία Βαρβάρα.
1: Η Αγία Βαρβάρα, μπράβο. Και βοήθησε και ο Μητροπολίτης ο Βαρνάβας. Και βέβαια υπήρξε κάποια ανταλλαγή σε σχέση με οικίματα που θα έπρεπε να δοθούν με συντελεστή δόμησης για να στεγαστούν, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των στρατευμένων, των μονίμων οπλητών, στρατευσίμων κλπ. Των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό ήταν μια ενέργεια που έπρεπε και αυτό να συντονιστεί.
2: Λοιπόν, να συμπληρώσω και να διευκρινίσω το εξής, επιτρέψτε μου.
1: Ναι.
2: Πριν έρθει η οριστική σύμβαση παραχώρηση το Μάρτιο του 2017, είχαν έρθει πριν δεκάδες από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Πραγματικά δεν θέλω να πω τον αριθμό, γιατί θα γελάσετε. Και ήταν η μία χειρότερη από την άλλη.
1: Ναι.
2: Και θέλω να πω ότι η συμβολή του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Βαρνάβα, ήταν καθοριστική στο να φτάσουμε σε ένα τελικό σχέδιο. Όσον αφορά τις κατοικίες, αργότερα που προέκυψαν μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό το Δεκέμβρη του 2016, όταν είδαμε ότι πίστηκε και η κυβέρνηση ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά στο να κρατήσει ο στρατός 54 στρέμματα μέσα στο στρατόπεδο και να χτιστούν 25.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 250 περίπου κατοικίες των 100 τετραγωνικών. Συμφωνήσαμε λοιπόν, μιας και ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να βρούμε λύσεις στην στέγαση των χαμηλόβαθμων και των χαμηλόμισθων στρατιωτικών. Τότε ο Δήμος αντιπρότεινε να δώσει αυτά τα 83 διαμερίσματα για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το στεγαστικό πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, που όντως είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλόβαθμοι, και να προχωρήσει έτσι η σύμβαση. Και αυτό έγινε τελικά, προκρίθηκε αυτή η λύση και φτάσαμε στο τελικό αίσιο αποτέλεσμα.
1: Και αυτό που μένει από όλο αυτό, για να το συγκεφαλαιώσουμε, conclusion, συμπερασματικά δηλαδή, είναι ότι όταν αφήνουμε στην άκρη τα στενά κομματικά και τα στενά προσωπικά και τους εγωισμούς και βάζουμε μόνο ένα σημείο, η Θεσσαλονίκη μας ενώνει. Η Θεσσαλονίκη μας ενώνει. Τότε συναθρίζουμε δυνάμεις και ο Δεμουρτζίδης και ο Βαρνάβας και ο αυτός και ο Τζιτζικώστας και ο Τσίπρας και ο Καμένος και όλος ο κόσμος,
2: και Ινωτοπούλου.
1: Και Ινωτοπούλου.
2: Τριανταφυλλίδης.
1: Ναι, εντάξει, πέστε τα εσείς. Λοιπόν, συντονιζόμαστε. Αυτό σημαίνει η Θεσσαλονίκη. Μας ενώνει στην πράξη όμως. Όχι στα λόγια για να πάρουμε ψήφους στις εκλογές. Στην πράξη. Λοιπόν, αγαπητέ μου Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα. Έτσι, ένα μάθημα έτσι. Για τους επόμενους.
0: Να πω εγώ μια κουβέντα εδώ για όσους θέλουν να πάνε σήμερα. Συνεχίζεται η γιορτή. Είναι τριήμερα τα εγγένεια. Ήδη αυτή την ώρα γίνονται δραστηριότητες για παιδιά μικρά προσχολικής ηλικίας. Μέχρι τις 8 το βράδυ αθλοπαιδείες. Έχουμε παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική. Έχουμε πικνίκ μέχρι το μεσημέρι. Έχουμε συνάντηση φιλαρμονικών ορχιστρών από διάφορους δήμους και πάλι το βράδυ παρουσίαση ταυτότητας πάρκου σε επισκέπτες στις 7 το απόγευμα και συναυλία Μπρατίμια στις 8 και στις 9 Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης.
1: Τα τσαχουριδάκια είναι εκπληκτικοί. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι δίπλα είναι και το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Το οποίο επίσης έχει. Όχι, όχι, έχει προταθεί. Γιατί... Όχι, είναι ο νέος αγώνας.
0: Ναι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Ο νέος αγώνας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είχε προταθεί,
0: είναι
1: το είχα προτείνει να είναι η έδρα του παιδιατρικού νοσοκομείου. Τότε δυστυχώς ο Παύλος Σοπουλάκης δεν μ' άκουσε. Κονταροχτυπηθήκαμε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος με τον υπουργό του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή. Γιατί από τότε έλεγα το παιδιατρικό πρέπει να γίνει στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου και όχι επάνω ψηλά στα όρη και στα βουνά. Λοιπόν, δεν μ' άκουσε τότε, γιατί είναι πεισματάρης, εγωιστής, κριτικός κλπ. Σκοτωθήκαμε στη Βουλή. Ευτυχώς όμως με άκουσε και θέλω να το πω ο Θανάσης ο Πλεύρης, ο μετέπειτα υπουργός υγείας, και τουλάχιστον βάλαμε εκεί στο πρώτο στρατόπεδο, βάλαμε το νέο αντικαρκινικό, το νέο ογκολογικό νοσοκομείο και κάναμε και το σταυρό μου, λέω μπράβο, δηλαδή ευτυχώς θα γίνει αυτό, το νέο ογκολογικό στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Το ένα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο, το άλλο το νέο ογκολογικό, είναι πάρα πολύ σημαντική πρίκα για τις επόμενες γενιές. Κύριε Μουρτζίδη, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Θυμάμαι τη συζήτηση στη Βουλή, την παρακολουθούσα από την τηλεόραση τότε, την αντιπαράθεσή σου με τον Παύλο τον Πολάκη, που σου έλεγε ο δικός σου ο δήμαρχος, έλεγε δεν είναι δικός μου, είναι το Θεσσαλονίκη.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
2: Καταλήγουμε σε αυτό που είπες πρωτήτερα, ότι η συνέργεια πέρα από κομματικές παροπίδες και οτιδήποτε άλλο πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να υπάρχει, η Θεσσαλονίκη πρέπει να μας ενώνει, η πόλη, η δήμη του πολεοδομικού συγκροτήματος και του Παύλου Μελά που μιλάμε τώρα είναι πάνω από κάθε άλλη αντιπαράθεση, το καλό των πολιτών, το καλό της πόλης. Δεν έγινε το παιδιατρικό τελικά στο στρατόπεδο Καρατάσου, προκρίθηκε το ογκολογικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα είναι ένα νοσοκομείο μέσα στην πόλη, απέναντι από το Παπαγεωργίου και το 424. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα πάρκο υγείας με ό,τι ωφέλεια μπορεί να έχει για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Πάρα πολύ. Τα είπαμε όλα, την αγάπη μας. Ένα τελευταίο μόνο από μένα, το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, γιατί και αυτό πονάει πάρα πολύ. Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πλέον με τη διαμόρφωση εκεί του οικισμού, με χίλιες κατοικίες που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας, ενώ ο κόσμος ζητούσε να γίνει εκεί. Και εκεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, το έχει μεγάλη ανάγκη η περιοχή, το κορδελιό με όλες τις βιομηχανίες και όλα αυτά, έχει φοβερή ανάγκη, δυστυχώς δεν προκρίθηκε, μακάρι να μπορέσει να γίνει κάτι το δυνατόν καλύτερο.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, το Δημήτρη Δεμουρτζίδη, να είναι καλά.

σαν πίνακα ζωγραφικής, καφεούλη και πινελιά. Άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σ' ένα οστρακό απ' την

0: Λοιπόν, βάλσαμο στην ψυχή. Τι όμορφο τραγούδι. Δηλαδή, τι τρυφερότητα. Τι αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, για να ακούσουμε.
1: Αχ, ερωτά, τα μαγιαλίστα, βυρά τις άγυρες ξανά, του σημαδρού

0: Comme un boxeur devenu fou.
1: Τώρα που άρχισε να μιλάει για boxer, πάμε στο συνάδελφό μας.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το φάγαμε το χρόνο με το στρατόπεδο, αλλά με το πάρκο, το πρώην στρατόπεδο.
1: Αλλά
2: είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο πράγμα για την πόλη μας. Ο Βασίλης Πλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όσοι προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά, μην αρχίσει το δούλεμα τώρα για τη Βραζιλία. Ένα-ένα.
2: Όχι, να τον αρχίσει, γιατί τα λέγαμε χθες.
1: Έλα, σταματήστε τώρα. Ευτυχώς που ήταν και ο Βινίσιους και. Πω. Θα έχανα το Μαρόκο. Η μεγάλη Βραζιλία.
3: Ένα πράγμα που μου αρέσει στη Βραζιλία είναι ότι δεν αλλάζει ποτέ τις φανέλες της. Δηλαδή αυτό το μπλε προσταλασσί, το μπλε ανοιχτό σορτσάκι με την κίτρινη την μπλούζα. Δηλαδή αν δείτε όλες τις εθνικές ομάδες, όλες αλλάζουν τις φανέλες τους. Νομίζω είναι η Βραζιλία και η Ολλανδία οι μοναδικές ομάδες που δεν το έχουν αλλάξει ποτέ. Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία έχει φορέσει πράσινα, θυμάστε καλά. Ένα δεύτερο είναι ότι πάντα σε όλα τα
2: μοντέλα. Διάβασα την ιστορία πώς την άλλαξε για πρώτη φορά από εκείνο το με την Ουρουγουάη που είχε χάσει το 1930 το πρώτο. Από τότε που έβαλε τα λευκά και δεν τα ξαναέβαλε.
3: Δεν τα ξανάβαλε ποτέ μετά. Ένα δεύτερο είναι ότι σε κάθε Μουντιάλ πάντα περιμένεις να δεις τη Βραζιλία, γιατί είναι η ομάδα για την οποία ανυπομονείς να τη δεις. Και ένα τρίτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η εικόνα της Βραζιλίας προκαλεί θλίψη σε σχέση με την ομάδα την εντυπωσιακή, τη φαντασμαγορική που έβλεπες στο παρελθόν.
1: Πάει να βρει, Βασίλη, πάει να βρει την Ιταλία. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, εκτός από το Βινίσιους, δεν έχει κάποια άλλη μεγάλη φίρμα να πει.
3: Γραφίνια είναι και άλλη. Δεν είναι η Βραζιλία.
1: Δεν είναι
3: η Βραζιλία. Όχι. Που έλεγες ότι ξεκινούσε η Βραζιλία και ήταν το φαβορί. Πλέον η Βραζιλία.
1: Δηλαδή μου είχε ένα Ρομπέρτο Κάρλος ακραίο μπακ που βαρούσε την μπάλα από 70 μέτρα και καρφωνόταν, έσκιζε τα δίχτυα. Είχε Φαλκάο, είχε στην μεσαία γραμμή στρατηγός, είχε αυτό το τους επιθετικούς Ρονάλντο, Ροναλντίνιο κλπ. Που μιλούσαν με την μπάλα, ήταν ποιητές, ας πούμε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τελείωσε.
3: Παιδιά, την τελευταία φορά που η Βραζιλία πήρε το Μουντιάλ το 2002 είχε Ρονάλντο, Αμορόζο, Ντένισο, Ροναλντίνιο, Κακά, Παολίστα, Ριβάλντο, Ρικαρντίνιο, Ζε Ρομπέρτο, Πάουλο Σέζαρ, δηλαδή Έμερσον, Ζιμπέρτο Σίλβα, Καφού, δηλαδή θέλω Ρομπέρτο Κάρλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι
2: όλοι αυτοί οι παίκτες
3: είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Και όλοι παίζανε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, παίζαν στο ιταλικό πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο γερμανικό πρωτάθλημα και ήταν οι πρώτες φίρμες.
3: Αυτό θέλω να πω. Και τώρα δεν λέω ότι δεν παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά δεν είναι αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Η Βραζιλία έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Έχει πέσει πολύ.
2: Πες λίγο για αυτό το σοκ που έπαθαν οι Τούρκοι με την Αυστραλία.
3: Εντάξει, τώρα είναι το ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι δίκαιο άθλημα, για να πούμε την αλήθεια, γιατί η Τουρκία ήταν πολύ ανώτερη της Αυστραλίας, αλλά την πάτησε γιατί πολύ απλά είναι άπειροι. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι σημάδεψαν το παιχνίδι μετάβασης, έτσι κατάφεραν και προηγήθηκαν στο σκόρ μια γκολάρα αυτού του ακραίου της Γότφορντ.
2: Απίθανη.
3: Και μετά με ένα λάθος θεματοφύλακα έκαναν το 2-0. Προφανώς και ήταν μία από τις εκπλήξεις. Είχαμε δύο εκπλήξεις χθες. Δηλαδή ακόμα και το 1-1 της Ερβετίας με το Κατάρ στη χειροθετία εκπληξή, το Κατάρ το οποίο ισοφάρισε στη τελευταία φάση του αγώνα σε 1-1 γιατί στο δεύτερο όμιλο έχουμε Ελβετία, Καναδά, Κατάρ και Βοσνία έχουν από έναν βαθμό, εν αντιθέσει με τον πρώτο που Μεξικό και Νότια Κορέα νίκησαν στις πρεμιέρες τους. Στον τρίτο όμιλο βέβαια Βραζιλία, Μαρόκο, αυτό το 1-1 ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Για μένα παραμένουν φαβοροί οι δύο ομάδες για να περάσουν στην επόμενη φάση.
1: Σκοτσέζοι
3: κέρδισαν την Αϊτή με 1-0.
1: Καλά. Εγώ θα σε πάω εκεί που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα το πούμε, γιατί αν αυτό γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέ ή στο Παλατάκι, θα είχε ξεσηκωθεί το αθηναϊκό πολιτικό και μηντιακό πριγκιπάτο για να μας φάνε ζωντανούς. Λέω, καταλαβαίνεις αμέσως τι λέω. Λέω δηλαδή για τον αγώνα πυγμαχίας στη Φυσούνα με τον Ναν και τον άλλον τον τύπο.
3: Έχει γίνει, Αλέξανδρε, στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει, γι' αυτό το λέω.
3: Τουλάχιστον αυτοί πλακώθηκαν στα αποδυτήρια. Εμάς πλακώθηκαν στο κέντρο του κηπέδου. Μην ξεχνάς, Γκάλης Πρέλεβιτς. Εντάξει, και μετά πήγαν στον αθλητικό δικαστή.
1: Δεν το θυμάται κανένα.
3: Αγκαλιά, όπως σου το λέω, αγκαλιά, πήγαν στον αθλητικό δικαστή και είπαν ότι ήταν μια κακή στιγμή.
1: Καλά.
3: Μην τα ξεχνάμε αυτά. Το 1991 έγιναν αυτά.
1: Εντάξει τώρα, άστο το.
3: Μην κατηγορεί
1: τώρα τι δικέ μα ομάδε.
3: Όχι,
1: εγώ τα ξέχασα. Δεν, τα έχω διαγράψει από τη μνήμη μου.
2: Το απόγευμα έρχεται και ο Σπανούλη.
1: Ο Γκάνη είναι ο πατριάρχη και ο Μπρέλεβιτ είναι ο αρχιστράτηγο του.
3: Λοιπόν, καταρχά ο Ολυμπιακό κατέχει το πρωτάθλημα. Εντάξει, και τώρα είμαστε την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Παρουσιάζει ενδιαφέρον για το αν θα αναλάβει ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Τον Άρη τον αναλαμβάνει σίγουρα ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη 7 η ώρα το απόγευμα, και μάλιστα οι φίλοι του Άρη έχουν ετοιμάσει υποδοχή. Θα έχει αρκετό κόσμο το αεροδρόμιο, το οποίο αναγκάζεται μάλιστα να πάρει και μέτρα. Δηλαδή θα βγει από το δεύτερο τελωνείο. Το τελωνείο θα βγει ο Βασίλης Πανούλης, ούτως ώστε να μην αλλοιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του αεροδρομίου λόγω του κόσμου που θα υπάρχει.
1: Να μην επηρεαστεί.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποιος θα είναι προπονητής του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Υπήρξε μια επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία από Λουτσέσκου παίρνουν κατευθείαν feedback, ο Λουτσέσκου ζήτησε να εξαντλήσει τον χρόνο του συμβολέου του στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν τρελαίνεται να πάει στην Αλσάντ, όπως τουλάχιστον σημειώνουν οι Ρουμάνοι. Υπενθυμίζω ότι η ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του Λουτσέσκου είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλσάντ είναι διατεθειμένη να τα πληρώσει τα λεφτά, αλλά ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση στην όλη ιστορία είναι ότι η Αλσάντ είναι διατεθειμένη να πληρώσει τα λεφτά χωρίς να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, συνήθως συμφωνείς πρώτα με το πρόσωπο και μετά πληρώνεις και τη ρήτρα.
1: Βλαχόπουλε.
3: Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Βλαχόπουλε, πώς μου ξεγλίστρησες έτσι και μου έφυγες από την, το μπουνίδι.
3: Για τα μπουνίδια του Ταϊρίκ Τζόνς με τον
1: Τζόνς. Μπράβο, αυτοί θα τιμωρηθούν και οι ομάδες τους.
3: Οι ομάδες δεν θα τιμωρηθούν, ο παίκτης σίγουρα θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί και με πολύ βαριά τιμωρία με βάση...
1: Του κάνε ζημιά, γιατί στο βίντεο...
3: να δω και τα υπόλοιπα, στο και βίντεο, τα υπόλοιπα τα βίντεο. Βασίλη. Είδα ένα βίντεο που ευτυχώς δεν τον βρήκε η μπουνιά των Αν, γιατί αν τον έβρισε σε καναταγόνη αυτή η μπουνιά θα πάθαινε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Διάσηση.
3: Έχει γίνει και συγκροπόνηση του Άρη αυτό το πράγμα. Πρόσεξε, έχεις ένα κακό, ξέρω ιστορία.
1: Βρε, τι έχω κακό τώρα. Εγώ σου λέω για το τι έγινε
3: χθες. Και τα θυμάμαι όλα, τι να κάνω.
1: Τα θυμάμαι όλα αυτά. Εντάξει, τα παιδιά πάνω στην αυτή τους. Είχα την έντασή τους.
3: Έγινε πάνω στην λοβόρητα και συμπαίκτες.
1: Δεν θα κατηγοράς τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ας τους απέξω τους.
3: Θα τιμωρηθούν ούτως ή άλλως. Το συζητάμε και το Έρικ Τζόνς θα πάει για πολύ βαριά τιμωρία. Υπάρχει και ανακοίνωση και από το Σύνδεσμο των Επαγγελματιών Καλαθοσφαιριστών που χαρακτηρίζει θλιβερή τραγική τη συμπεριφορά του Ταϊρικ Τζόνς. Ο Τζόνς, και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα, μια φορά ο Τζόνς, να θυμάστε, μάλλον μπορεί να μην είναι γνωστό ο Εβραίος, ο λόγος που έβγαινε από την Παρτίζαν στη διάρκεια της χρονιάς ήταν αυτός. Είχε πλακωθεί με άλλους 10 σε ένα μπαρ.
1: Είναι ο Νίκος Αλαδιανός.
2: Την πρόλαβα να ρωτήσω για το Γκεντζιόρ, αν την πήρε τη μεταγραφή ή όχι.
1: Ναι, αυτό έλειμε.
2: Με το πουνίδι πια κόλλησε.
3: Σιγά πήγε ο Τούγκα της Βραζιλίας τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Με τον ώρα τώρα έχει γίνει θέμα κορυφαίο και τη ώρα. Αν θα μείνει στον Πάο και τη ώρα.
1: Παπαθανασίου.
2: Να μην μάθω.
1: Άσε τη ροή του
2: προγράμματος. Ο Λαδιανός θα μας κάνει λάμ τώρα. Αμα τα βγούμε.
3: Επειδή είπες Λαδιανός.
2: Για το Σπανούλι. Είπε για το Σπανούλι.
3: Νίκο μου, οι Μίλιος Νίκς πήραν πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
2: Μα ναι,
1: μπράβο, το ξέρουμε.
2: Και εγώ αυτό
1: το
2: ήθελα
1: είπαμε,
2: να πω. Τίποτα
1: Βασίλη,
2: δεν είπαμε.
1: Βλαχόπουλε, σε αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά, είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.
2: Άντε, ευχαριστούμε.
1: Ακολουθεί
2: πολύ.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Ακολουθεί το τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασαι.
1: Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Ελπίζουμε να είναι μαζί μας και ο Θωμάς ο Τσίμπας. Το επόμενο Σάββατο, πρώτο Θεός, στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κέλλη Παπαθανασίου.
2: Εγώ θα είμαι την Τρίτη εδώ, στις 2 ραντεβού, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, που είναι guest star της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας. Guest star. Λοιπόν,
2: ζωή Μούσκου ήταν στον ήχο τη δεύτερη ώρα.
1: Βέβαια.
2: Ευχαριστούμε για
1: σας
2: την ακρόαση.
1: Πολύ. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για μια πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραχτσί και ζητώντας την παρέτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του COVGR και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιάς ανάρτησης του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, αναφέρει ότι οι σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων, συστατικών επιστολών και πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μετάξυ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης αποδίδεται σταδιακά στην κυκλοφορία και στα 2 ρεύματα μετά την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και το κλείσιμο και των 2 ρευμάτων από προχθές το βράδυ. Σκηνές τρόμου έζησαν για λίγα λεπτά οι θεατές των αγώνων Ράλι Δοδόνης στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανολιάσα, όταν είδαν ένα αγωνιστικό όχημα να βγαίνει από την πορεία του και να έρχεται κατά πάνω τους. Από τον πανικό που επικράτησε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγοράκι 9 ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Στον αθλητικό χώρο, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη Βασίλης Πανούλης και οι φίλοι των Κιτρίων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για τη θρυλική εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, εάν είναι ασθενής μεταβλητή θερμοκρασία ως τους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 2.
0: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τράβα τις κουρτίνες.
11: Γιατί?
10: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
11: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
10: Θα πούμε τα δικά μας.
11: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
10: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
11: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Μεσημέριασε.
11: Με την Άννα Γιαννακίδου.
10: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
11: Και έφτασε η Κυριακή και είμαστε μαζί εδώ στον 102 FM. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
10: Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας να περάσουμε δύο όμορφες ώρες, κυριακάτικες. Η Κυριακή είναι γιορτή. Βλέπαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο στην τηλεόραση αυτή την ώρα που χορεύουν ζεϊμπέκικο. Τάχα.
11: Εντάξει, χορεύουν και χορεύουν
10: στην
11: πολύ
10: Αριστοτέλους.
11: Πολύ
10: ωραία
11: είναι.
10: Και όλες οι ηλικίες.
11: Ναι, έτσι έχει γούστο.
10: Ναι, θέλουν να μπουν στο ρεκόρ Guinness. Είναι αρκετά άτομα, γυναίκες, άντρες, που χορεύουν ζεμπέκικο τώρα στην Αριστοτέλους. Έτσι μια ματιά που είδαμε από την τηλεόραση. Είναι Κυριακή, να πούμε πως στις 7 υπάρχει και ένα κάλεσμα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεν αποκλείεται να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης, και αυτό για τα 2 χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου.
11: Είναι Κυριακή, αλλά είναι και 14 Ιουνίου και είναι μια ημερομηνία ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν 14 Ιουνίου 1987 και το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση. Κερδίσαμε 103-101 στην παράταση. Ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος του ελληνικού αθλητισμού σε ομαδικό άθλημα, στο μπάσκετ. Και παρέμεινε μέχρι το 2004, όταν η εθνική ομάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα, πραγματικά σαν να ήταν χθες. Κατεβήκαμε όλοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Ήταν εκείνο το φοβερό καλοκαίρι που πέθαναν πάρα πολύ από τον καύσωνα. Ήταν πρώτη φορά που είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα. Εσύ κατέβηκες εδώ στο κέντρο?
11: Βέβαια, από τα ανατολικά κατεβήκαμε στο κέντρο.
10: Εγώ ήμουν στη Ρόδο τότε.
11: Α, μάλιστα.
10: Στο Διπεθέ Ρόδου, και κατεβήκαμε στη Ρόδο να πανηγυρίσουμε στη χώρα. Και αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν οι εκατοντάδες τουρίστες που μας κοιτούσαν. Τι κάνουν αυτοί, γιατί τόσο πια? Δηλαδή υπήρχε ένα, δεν υπήρχε.
11: Ναι, δεν καταλάβαιναν τι γινόταν.
10: Γιατί
11: προφανώς,
10: κάναμε σαν
11: τρελή. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε γεμίσει τις καφετέρειες. Είδαμε το ζαγόνα όλοι εκεί. Δώσαμε ένα ραντεβού μετά στις... Έλα, τι είπα? Πες το.
10: Το ζαγόνα.
11: Τον αγώνα, ναι, τον είδαμε, τον ζαγόνα εκεί. Λοιπόν, ένα ραντεβού στις 12 το βράδυ, καθεβήκαμε όλοι στο Λευκό Πύργο.
10: Ωραία.
11: Δεν είχαμε τουρίστες να μας κοιτάνε, είμαστε πάρα πολλοί κόσμος.
10: Και τραγουδούσατε μετά από λίγο με το Γιάννη.
11: Γι' αυτό βεβαίως και πολλά άλλα.
10: Τα φασούλα και τα άλλα παιδιά. Έτσι. Ωραία ήταν αυτή η ανάμνηση που μοιραστήκαμε μαζί σας. Και πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής.
11: Φύγαμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Ένα από τα άσχημα νέα των τελευταίων ημερών είναι ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά η Νικόλ, η Νικόλ λογοθέτη τρανς, γνωστή από τη συμμετοχή της στα κινήματα στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμενη και στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ. Η Νικόλ, ένα πολύ πολύ αγαπητό άτομο. Είχαμε δάμε πάρα πολλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μία από αυτές τις αναρτήσεις θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.
2: Βεβαίως.
1: Κάποιες ειδήσεις αρνείσαι να τις γράψεις, κάποιους θανάτους αρνείσαι να τους πιστέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο εκοφαντικά ζωντανοί που η λέξη έφυγε απλά δεν τους χωράει. Η Νικόλ λογοθέτη ήταν η ίδια η ενέργεια, το χαμόγελο και το ασυμβίβαστο πνεύμα της Θεσσαλονίκης. Και σήμερα η πόλη πάγωσε. Δεν είναι απλά η απώλεια ενός ανθρώπου, είναι το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τους δρόμους, τις πλατείες, τα φεστιβάλ και τους κοινωνικούς αγώνες της πόλης. Από την πρώτη γραμμή της ΒΙΟΜΕ μέχρι το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, η Νικόλ δεν υπήρξε ποτέ θεατής, ήταν πάντα εκεί. Με καθαρό βλέμμα, ντόμπρα, αυθεντική, χωρίς προσωπία. Ακόμα και αν δεν την είχες γνωρίσει προσωπικά, την είχες νιώσει. Την είχες πετύχει σε μια συναυλία, σε μια πορεία, σε μια διοργάνωση. Ήταν το σήμα κατά τεθέν μιας Θεσσαλονίκης που επιμένει να αντιστέκεται και να δημιουργεί. Σήμερα η πόλη έγινε πιο άδεια, πιο φτωχή, πιο σιωπηλή.
2: Και ο δικός μας ο Θανάσης Βικόπουλος στα κοινωνικά δίκτυα ανήρτησε ένα κειμενάκι για την Νικόλ και θέλω να το διαβάσουμε και αυτό. Είχε πολύ παγωνιά εκείνα τα χρόνια. Στις πορείες ερχόταν, άναβε τσιγάρο και άμα ανταμώνα με ρωτούσε πώς πάει. Εκείνο το πώς πάει δεν είχε τη μιζέρια και κυρίως την κάψα του καζανιού μέσα στο οποίο βράζαμε. Είχε την αισιοδοξία του καθαρού δρόμου στον οποίο θέλαμε να βγούμε. Η Νικόλ πήγε ένα πρωί στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ και εξομολογήθηκε στους εργάτες συντρόφους της ότι ένιωθε γυναίκα. Πόσο όμορφο να μοιράζεσαι τον πυρήνα της ζωής σου με τον δίπλα. Είχε ήδη προλάβει να σταθεί στο πλευρό κάθε αγωνιζόμενο ανθρώπου. Καθίξε από εμάς όταν φεύγει για πάντα κάποιος, γυρίζει στα σημάδια από αυτός που έφυγε. Άφησε στους τοίχους, στους δρόμους. Η Νικόλ άφησε με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Κανένας μόνος».
1: Ο Χρήστος Αβραμίδης πήρε και μια συνέντευξη από την Νικόλ κάποια στιγμή και υπάρχει συνέντευξη.
2: Βεβαίως.
1: Θέλετε να γνωρίσετε την Νικόλ. Αν το ψάξετε θα το βρείτε.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, εγώ χθες τη διάβασα αυτή, ήταν συγκλονιστική. Και πάμε στο καλό νέο της, της στήλης αυτής, το
1: γιατί
2: πιο χαλαρό.
1: Γιατί υπάρχουν και αυτά,
2: εννοείται.
1: Κάποια στιγμή ναι, θα βρούμε και ένα καλό νέο.
2: Εννοείται. Επιστρέφει ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι, για εσάς που αγαπάτε τα λουλούδια. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης με νέα ασφαλή ψηφοφορία. Η ψηφοφορία επανασχεδιάστηκε με υποχρεωτική ταυτοποίηση μέσω Taxisnet, γιατί κάποιοι μέχρι και εκεί, βρε παιδιά, προσπάθησαν να κάνουν οθεία για να κερδίσουν το Πράσινο Μπαλκόνι που θα τους έδινε δώρο από ό,τι θυμάμαι ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Το Πράσινο Μπαλκόνι λοιπόν είναι τώρα θωρακισμένο και έτσι αν πάει κανείς να κάνει λαμογιά θα εντοπιστεί αμέσως.
1: Ναι, γιατί είπαμε ότι πρέπει να βάλετε τους κωδικούς σας μέσω Taxisnet και να συμμετέχετε κι εσείς στο διαγωνισμό όπως θα κάνει και ο φίλος μου ο Φρίτζο, ο γάτος μου.
2: Εσύ πρέπει να...
1: γιατί ναι, έτσι ομορφαίνει ένα
2: το ωραιότερο λουλούδι έχεις και το μπαλκόνι σου είναι γεμάτο λουλούδια. Θα πρέπει να βάλεις.
1: Αλλά δεν έχεις και ένα ζωάκι εκεί μέσα στα υπόλοιπα λουλούδια δεν ομορφαίνει για να κερδίσετε το διαγωνισμό που θα διεξάγεται ως και τις 20 Ιουνίου. Είναι το Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι. Λίγοι.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ελισσαίος και η Ελισσαία και δεν πρόκειται, υπόσχομαι, να ξαναπώ τίποτα για τα ονόματα τα ιδιαίτερα, γιατί κάποιοι άνθρωποι τα έχουν και πορεύονται με αυτά.
2: Μα έτσι είναι. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Και να πούμε ότι σήμερα, 14 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη.
1: Πάμε και στις ιστορίες, στα γεγονότα. 1980 η Ελλάδα δίνει το δεύτερο αγώνα της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης την Τσεχοσλοβακία. Χάνει με 3-1.
2: 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.
1: 1987, το είπαμε ήδη, ξεκινήσαμε με αυτό την εκπομπή. Εθνική
2: Χαρά
1: Ελλάδας,
2: μεγάλη πήραμε γι' αυτό.
1: Κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket, στο Eurobasket, νικάει τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.
2: 1991, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου.
1: Πάμε στις γεννήσεις. 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο γερμανός νευρολόγος, που το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια αυτή του εγκεφάλου που δυστυχώς πλήττει όσο

0: Ο καιρός όλο και περισσότερους ανθρώπους, και ενώ στην αρχή κυρίως χτυπούσε στα ηλικιωμένα άτομα, τώρα δυστυχώς ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση, ξέρεις, σε πολύ νεότερους ανθρώπους να αρχίσουν τα συμπτώματα.
1: Κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τσε Γκεβάρα.
0: Τώρα πώς να πεις μετά τον Τσε Γκεβάρα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ, το λέω, αλλά
1: το όπες πάει, προσπέρασε. Σαν σήμερα το 1904 έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος Νικηφόρος Λίτρας.
0: Και το 1920 ο Μαξιμίλιαν Βέμπερ, γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν από λίγο είπαμε ότι σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Η ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεωρία και την τακτική του ανταρτοπόλεμου. Ο Τσε Γκεβάρα πίστευε στην επικράτηση του σοσιαλισμού μέσα από μια παγκόσμια επανάσταση.
2: Από μικρός έγινε γνωστός για τις δυναμικές και ριζοσπαστικές απόψεις του που αποσκοπούσαν στην υπεράσπιση των φτωχών και των αδυνάτων. Γεννήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής.
1: Ο Τσε Γκεβάρα εκτελέστηκε το 1967. Ο θάνατός του αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για το επαναστατικό κίνημα στη Λατινική Αμερική και οι διάφορες χούντες της περιοχής βρήκαν την ευκαιρία να σκληρύνουν τη στάση τους.
2: Να πούμε πως μετά το θάνατό του κυρίως καλλιεργήθηκε ο μύθος του. Ο γιατρός από την Αργεντινή που έγινε σύμβολο της επανάστασης για τους φοιτητές και για το φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του 60, απαρνήθηκε τις ανέσεις μιας μεσοαστικής ζωής, αγωνίστηκε για μια δίκαιη κοινωνία. Ακόμη και όσοι διαφωνούσαν με τις ιδέες του αναγνώρισαν την ακεραιότητα και το πνεύμα αυτοθυσίας που τον διακρίνε. Τσε Γκεβάρα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής έχουμε περάσει να πούμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.
0: Να πούμε δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα Εράσμους, τις θεατρικές παραστάσεις, τη μουσική, όλα αυτά από τη ΣΑΕΚ Πηλέας Χορτιάτη για άτομα με αναπηρία. Αύριο στις 6 το απόγευμα στο θέατρο Αμαλία θα γίνει η παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ήδη είπα, παραστάσεις, θέατρο, μουσική, χορός, τα πάντα από τη σχολή την ανώτερη επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία Πηλέας Χορτιάτη στο θέατρο Αμαλία. Και να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα, έτσι.
1: Έτσι, το πρόγραμμα θα έχει χορογραφία από τη Δέσποινα Καπουλίτσα, Ρεύματα Αφή, σε συνεργασία με το ΚΔΙΦ Πρωταθλητές Ζωής.
0: Πριν από αυτό, θα είναι, το δεύτερο θα είναι η παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εράσμους. Μετά θα έχουμε θεατρική παρουσίαση, αποσπάσματα από τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, εκπαιδευτές Δώρα Μωυσιάδου και Λεωνίδας Παπαδόπουλος, και συμμετέχουν βεβαίως οι σπουδαστές και οι σπουδαστρίες του ΣΑΕΚ.
1: Θα έχουμε θεατρικό μονόλογο Μπακατέλα της Μαράγδας Μιχαλίτση, Σπιταλιοράκη, σε σκηνοθεσία του Άγγελου Ρούσου.
0: Επίσης θα έχουμε άλλη μια θεατρική παράσταση, μια μαντήλα με λουλουδάκια του Γιάννη, σε διδασκαλία σκηνοθεσία της Γενοβέφας Κτενίδου.
1: Και φτάνουμε και στο κλείσιμο. Το μουσικό σχήμα Sound Syndicate, που προέρχεται από την ειδικότητα της ηχοληψίας, θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αμαλία για να κλείσει την εκδήλωση με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, επισφραγίζοντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργική σύμπραξη των διαφορετικών ειδικοτήτων της σχολής.
0: Εδώ είναι και τα δικά μας τα παιδιά που ξέρουμε πολύ καλά, η Μορφούλα Ζησέκα σε αυτό το τμήμα, ο Στάθης Γεωργαντάς, ο Θάνος Ντίτσιας, Σίμος Αρμένης και Φώτης Καραγιάννης. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από αυτό το τμήμα ηχοληψίας για άτομα με αναπηρία όρασης. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες αναλαμβάνουν την πλήρη τεχνική κάλυψη και τη ρύθμιση του ήχου στο Θέατρο Αμαλία, έχοντας δίπλα τους βέβαια δασκάλους, καθοδηγητές, εκπαιδευτές, τους δικούς μας Χρήστο Χριστίδη και Ζωή Μούσιο. Όμορφα πράγματα αύριο στο θέατρο, όπως είπαμε, Αμαλία, από τις 6 το απόγευμα.

για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα όσα ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλήσαν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1995 έφυγε από τη ζωή ο Rory Gallagher, ένας πολύ σημαντικός κιθαρίστας από τους σπουδαιότερους που ανέδειξε η Ιρλανδία. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1948, από πολύ μικρός ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική, παίζοντας σε τοπικά συγκροτήματα της Ιρλανδίας.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, αυτό. Πριν να δημιουργήσει τους Stays το 1966, ένα συγκρότημα με το οποίο γνώρισε μεγάλη αναγνώριση. Μετά τη διάλυσή τους όμως το 1970, ο Rory Gallagher ακολούθησε μια σπουδαία σόλο πορεία.
2: Αφού ήταν και σπουδαίος τραγουδοποιός, στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε 14 άλμπουμ, πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Το 1982 το Σεπτέμβρη εμφανίστηκε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, μια ιστορική συναυλία στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα τελευταία χρόνια είχε πολλά προβλήματα υγείας, επιδεινώθηκαν στις αρχές του 1995 και άφησε την τελευταία του πνοή σαν σήμερα σε ηλικία μόλις 47 χρόνων.

0: Λίγο πριν κλείσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, να πούμε πως σήμερα για μικρούς και μεγάλους ποδηλατικός περίπατος στην Καλαμαριά, μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, το περιβάλλον και την άθληση.
1: Η συνάντηση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Σύνθημα η προώθηση του ποδηλάτου ως μέσο καθημερινής μετακίνησης για να σταλεί το μήνυμα ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο φιλικές στις ήπιες μορφές μετακίνησης.
0: Και εμείς θα ακούσουμε τα ποδήλατα δίχως φρένα, τον Pix Lux, που αύριο θα είναι στο θέατρο Γης μαζί με τον Ορέστη Ντάντο για μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τέλος του πολέμου και για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για μια πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραγτζή και ζητώντας την παραίτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του GovGR και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες. Έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα αναφέρει ότι οι σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων, συστατικών επιστολών και επιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλακωμένων βρίσκεται ένας 19χρονος που φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή Νέος Οροπός Πρεβέζης. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Δεν απειλούνται κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σκηνές τρόμου έζησαν για λίγα λεπτά οι θεατές των αγώνων Ράλι Δοδόνη στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανολιάσα, όταν είδαν ένα αγωνιστικό όχημα να βγαίνει από την πορεία του και να έρχεται κατά πάνω τους. Από τον πανικό που επικράτησε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγοράκι 9 ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Κανονικά έχει δοθεί στην κυκλοφορία η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο ύψος του κόμβου K11. Στον αθλητικό χώρο, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη Βασίλης Πανούλης και οι φίλοι των Κιτρίνων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για την θρυλική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αίθριος, η άνεμη ασθενής μεταβλητή, θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΕΡΤ3.
5: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις.
6: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
7: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Yeah, μπήκαμε στο ρεκόρ Γκίνες για το ζεϊμπέγγιτο της Αριστοτέλους.
7: Μπράβο μας, όχι που δεν θα μπαίναμε.
8: 832 άτομα όλων των ηλικιών.
7: Θα ήμασταν 834, αλλά είχαμε εκπομπή.
8: Έτσι, έτσι, θα ήμουν εκεί κι εγώ κι εσύ. Από πολλές περιοχές της Ελλάδας, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό. Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Κύπρο. Είχαμε άτομα, ομάδες που χόρεψαν. Τώρα, αν κανείς αναρωτιέται τι, εγώ θα περίμενα να χόρευαν το ζεμπέικο της Ευδοκίας και να μπουν με αυτό. Αλλά χόρεψαν το Μια Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι λέει του Κωνσταντίνου Αργυρού.
7: Εντάξει, αφού αυτό θα έλαν, τι να τους πούμε. Θα καθόμαστε, μαλώνουμε τώρα.
8: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πάρα
7: να επιβάλλουμε τα γούστα μας.
8: Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές πάντως.
7: Όντως, ναι.
8: Μια τεράστια πίστα η Αριστοτέλους.
7: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στα παιδιά που συμμετείχαν.
8: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασαι.
8: Πιάσε κόκκινο. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Και τι μας έχετε ετοιμάσει, κυρία μου?
7: Μια μικρή, μικρή, μικρή ιστορία. Ήταν 1966 σαν σήμερα, Άννα και λοιποί ακροατές και ακροάτριες, όταν οι εργαζόμενοι σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου είδαν ένα μεγάλο πακέτο το οποίο κουνιότανε. Το άνοιξαν που λέτε και ανακάλυψαν τη 12χρονη Κάρολ Ντράιντερ, σταυμάστρια των Beatles, η οποία ήθελε να στείλει τον εαυτό της στο συγκρότημα.
8: Τι άλλο θα ακούσουμε.
7: Ήταν επικίνδυνα τα πράγματα.
8: Πάρα είχε πολύ.
7: Είχε το κορίτσι να μην μπορεί να αναπνέει καλά. Τελείωνε έλεος στο κουτί. Είπε το καημένο ότι δεν την ένοιαζε τίποτα. Ήθελε μόνο να πάει στους Beatles και ήταν το μόνο που την ένοιαζε. Δεν μπόρεσα να καταφέρω να μάθω τι έγινε τελικά, αν κάποια στιγμή στο μέλλον κατάφερε να τον συναντήσει.
8: Ναι,
7: όχι. Το σίγουρο είναι ότι τους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ. Και εμείς με τραγούδι των Beatles ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πού θα πάμε?
2: Θα πάμε στην οδό Τσιγκυρίδου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, που πήρε το όνομά της από το σημαντικό ηλεκτρολόγο, μηχανικό και εφευρέτη Χρήστο Τσιγκυρίδη από τη Φιλιππούπολη. Υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία του ήχου. Ήταν ο πρώτος ο Χρήστος Τσιγκυρίδης που έφερε στην Ελλάδα μικροφωνικές εγκαταστάσεις, δημιούργησε την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ιστορικό μήνυμα «Εδώ Ελλάς, εδώ Θεσσαλονίκη». Το 1930 εγκατέστησε το πρώτο ηχητικό σύστημα στη Βουλή των Ελλήνων.
3: Και θα μείνουμε στην Καλαμαριά, θα πάμε και στην οδό Κιζίκου. Υπάρχουν και άλλες οδοί με το ίδιο όνομα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και πήρε το όνομα από την αρχαία ελληνική πόλη Κίζικο, που βρισκόταν στα παράλια της Προποντίδας, στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία. Και βέβαια είναι για άλλη μια φορά φόρος τιμής στη μεγάλη αυτή ιστορική έδρα ή ονοματοδοσία, που υπήρξε από τις πιο ευημερούσες αποικίες στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πόλη πήρε το όνομά της από τον βασιλιά Κίζικο, γιο του Ενία, και υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά και ναυτικά κέντρα της αρχαιότητας. Βρισκόταν στη Χερσόνησο της Αρτάκης, στην περιοχή του Μαρμαρά. Και η ακμάζουσα αυτή πόλη καταστράφηκε ολοσχερός από ισχυρό σεισμό τον 10ο αιώνα.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Προσωπικά αγαπούσα πάρα πολύ τον Σωτήρη Μουστάκα.
2: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η μικρή ιστορία αφορά σε κάποια πράγματα που είχε δηλώσει ο ίδιος κάποτε.
2: Η ηθοποιία είναι σαν ένα απάτητο και ανεξερεύνητο βουνό. Σκαρφαλώνεις με κόπο, φτάνεις στην κορυφή και βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλη κορυφή. Και ύστερα κι άλλη κι άλλη. Όταν πεις έφτασα, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Η μητέρα μου αγαπούσε το θέατρο. Ήθελε πολύ να γίνει ηθοποιός και με υποστήριξε. Ο πατέρας μου όμως ήταν ανένδοτος, δεν ήθελε. Έφυγα από την Κύπρο, ήρθα στην Ελλάδα και έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν το 1962 στο θεατρικό έργο «Μια πόρτα δραχμές 500». Εκεί με είδε ο Μιχάλης Κακογιάννης και έτσι έπαιξα στο φιλμ «Αλέξης Ζορμπάς».
1: Που βέβαια αυτό το φιλμ ήταν η αρχή για να κάνει την πορεία που έκανε στη συνέχεια. Ο Μιχάλης Κακογιάννης είχε έρθει να δει το έργο και μετά το τέλος της παράστασης μπήκε στο καμαρίνι μου και μου είπε: «Κύριε Μουστάκα, έχω ένα ρόλο στην ταινία «Αλέξη Ζορμπάς» που νομίζω ότι σας πάει. Έχω δει γύρω στους 200 ηθοποιούς και θέλω να δοκιμάσω και εσάς». Του λέω: «Κύριε Κακογιάννη, είμαστε συμπατριώτες, είμαι και εγώ από την Κύπρο». «Έλα», μου λέει, «μάλιστα. Και ξέρετε, κύριε Κακογιάννη, είμαστε και συγγενείς. Ορίστε, είμαστε δεύτερα ξαδέρφια». «Σοβαρά?» «Μάλιστα, κύριε Κακογιάννη. Και ο πατέρας σας έχει βαφτίσει την αδερφή μου, τη Λουκία». Και μου λέει: «Μην νομίζεις ότι θα παίξει την ταινία επειδή είμαστε συγγενείς». Σκληρός ο Κακογιάννης, έτσι.
2: Έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έπαιξε στην ταινία και όπως
2: γιατί
1: είπαμε,
2: το άξιζε.
1: Το άξιζε και έκανε μια πορεία πολύ σημαντική.

αρχίσει δε σταριώνει. Στο σταυρό και μας σταυρώνει. Ο Σεφτάς με καίει με λιώνει. Άνοιξη και καλοκαίρι, αύριο μαύρο περιστέρι. Τι θα πάρει, τι θα φέρει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Αργούμε αλλά δεν λησμονούμε. Είδαμε τώρα το μήνυμα από τον Δημήτρη Γεωργίου από το Λονδίνο. Καλησπέρα από Λονδίνο.
1: Καλησπέρα.
0: Και αναφέρεται στο κομμάτι που μιλήσαμε για τον Ρόρι.
1: Για τον Ρόρι Γκάλαχερ.
0: Γκάλαχερ, ναι. Τον μεγάλο Ιρλανδό. Έδωσε, λέει, και μια μοναδική συναυλία στο Παλέντε Σπορτ στη Θεσσαλονίκη το 1984. Και ο Δημήτρης Γεωργίου ήταν παρόν.
1: Αχ, τυχερός. Εμείς όχι. Ήμασταν πολύ μικρές.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και εσείς, αν θέλετε, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 69 300 78 22 8.
1: Δεν μ' άρεσε όπως το είπες, το ξαναλέω.
0: Ξέρω.
1: 693 007, ναι. 82 28.
0: Αυτός ήταν ωραίος τρόπος.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε για την καλύτερη δουλειά του κόσμου. 50.000 δολάρια για, ναι, να δεις όλα τα μάτς του Μουντιάλ. Πώς σου φαίνεται? Εγώ δεν θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
0: Για 50.000 θα το
1: έκανα. Για 50.000 θα το έκανα και εγώ. Ναι, θα έπαινα πολλούς καφέδες, θα το άντεχα.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι για πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου μια μοναδική ευκαιρία για να δεις και όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου
0: και να
1: πληρωθείς και από πάνω.
0: Έτσι.
1: Δύο Αμερικανοί το έχουν καταφέρει αυτό. Το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα για τον Όστιν Φράγκλιν και τον Κέβιν Ακότο. Επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους ως παρατηρητές του Παγκόσμιου Κυπέλου, θέσεις που προκήρυξε διαδικτυακή πλατφόρμα που έψαχνε τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρόφιλους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν βίντεο εξηγώντας γιατί άξιζαν να επιλεγούν για τη συγκεκριμένη αποστολή. Η ανταπόκριση ήταν τεράστια και οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να επιλέξουν δύο νικητές αντί για έναν.
0: Οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν και θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 παιχνίδια από έναν ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κύβο στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, θα καταγράφουν τις αντιδράσεις τους, θα δημιουργούν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι, είναι πολύ αγχωτικό και πολύ κλειστοφοβικό.
1: Είναι, αλλά είναι και μια μοναδική εμπειρία.
0: Το έργο τους δεν θα είναι εύκολο. Mm-hmm. Το Παγκόσμιο Κύπελο φιλοξενείται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, με 48 εθνικές ομάδες και συνολικά 104 αγώνες μέσα σε διάστημα 39 ημερών.
1: Μεγάλη κούραση.
0: Αν θα έχεις μεγάλη ανάγκη όμως. Κοίταξε, υποτίθεται ότι αυτοί που το κάναν πρώτον, η ανάγκη τους ήταν να δουν όλα τα μάτς.
1: Έτσι.
0: Το ποδόσφαιρο. Επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, να φύγεις και με ένα καλό σεβαστό ποσό, μια χαρά είναι.

0: Μπορεί να αργεί λίγο, αλλά είναι πολύ γνωστό και ονομαστό αυτό το φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Θάλασσας. Το Φεστιβάλ Θάλασσας που επιστρέφει στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής για όλο τον κόσμο που θα είναι από τα μέσα του Ιούλη σε εκείνες τις περιοχές και θα μπορεί να απολαύσει αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ που οι διοργανωτές λένε ότι φέτος είναι ένα από τα πιο πλούσια στην ιστορία του.
1: Έτσι, μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με αρχαίο δράμα, με κωμωδία, με σύγχρονη μουσική, παιδικές παραγωγές και τι δεν έχει. 15 Ιουλίου ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί στις 28 Αυγούστου με την Αυγουστιάτικη Παντσέλινο. Πολλές παραστάσεις.
0: Θα μας πεις ενδεικτικά κάποιες.
1: Τιμίδια του Ευρυπίδη με την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
0: Oh, τέλεια.
1: Κατά φαντασία ανασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
0: Όσον αφορά στη μουσική, θα έχουμε εκεί εμφανίσεις των Pixilax, του Γιάννη Χαρούλη, του Στέλιου Ρόκο, του Ακύλα. Επίσης παιδικές παραγωγές, stand-up comedy που το αγαπάω πολύ. Mm-hmm. Μουσικοθεατρικές παραστάσεις, από όλα έχει ο Μπακτσές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Pete De Freitas, μουσικός και drummer του βρετανικού post-punk συγκροτήματος Echo and the Bunnymen. Συμμετείχε στους πρώτους 5 δίσκους της μπάντας, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου τους. Ο Pete De Freitas μεγάλωσε στην Αγγλία. Το 1989 μπήκε στους Echo and the Bunnymen και έδωσε έναν ζωντανό και δυναμικό ρυθμό στον ήχο του συγκροτήματος.
2: Την δεκαετία του 80 ο De Freitas έγινε σημαντικό μέλος της βρετανικής post-punk σκηνής. Εκτός από τους Echo and the Bunnymen συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες. Ένα διάστημα αποχώρησε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας πριν επιστρέψει αργότερα για ηχογραφήσεις και περιοδίες. Παρά την πολύ σημαντική επιτυχία του, η ζωή του ήταν, θα λέγαμε, πολύ σύντομη. Σαν σήμερα λοιπόν, σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην Αγγλία, ενώ ταξίδευε από το Λονδίνο προς το Λίβερπουλ.

0: Λίγο πριν το τέλος, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε δύο λόγια για το αγαπημένο μας θέμα, το καλοκαιρινό, που είναι τα θερινά τα σινεμά. Από 15 Ιουνίου, οι δύο δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι του Δήμου Νεάπολης Οικαιών επιστρέφουν. Σινέ Άλσο στι Οικέ, Σινέ Παράδεισο στη Νεάπολη. Και θα δούμε ωραία πράγματα, ωραίες ταινίες.
1: Έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, που θα δούμε συνολικά 30 ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέες κινηματογραφικές επιτυχίες, ευρωπαϊκές παραγωγές, οικογενειακές προβολές, παιδικές ταινίες και έργα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό.
0: Η φετινή διοργάνωση ξεκινάει με 10 ημέρες δωρεάν προβολών από 15 έως 24 Ιουνίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Και βέβαια στο επίκεντρο ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά.
1: Οι δωρεάν προβολές της πρώτης δεκαήμερης ενότητας θα εστιάσουν σε θεματικές όπως ο ρατσισμός, οι σύγχρονες μορφές φασισμού, οι αγώνες λαών για αυτοδιάθεση και η κλιματική κρίση. Η επιλογή των ταινιών ακολουθεί τη λογική ότι ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως εργαλείο κατανόησης της πραγματικότητας.
0: Γιατί όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιλίδης, ο πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής μιας σύγχρονης κοινωνίας. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται στις 9 και 4. Μόλις σκοτεινιάσει δηλαδή, γιατί πιο νωρίς δεν μπορείς να δεις.
1: Για όμορφα καλοκαιρινά βράδια.
0: Ο Αποστόλης Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Εμείς θα τα πούμε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, με την εκπομπή. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα κάθε στιγμή της μέρας.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει, και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι οι διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τεχεράνη βρίσκεται από το πρωί αντιπροσωπεία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιδρούν στο μνημόνιο κατανόησης. Την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία και σήμερα έπληξαν στόχους της Χεζμπολά στη Νότια Βηρυτό, σε απάντηση επιθέσεων της οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, υπομονή και πολιτική βούληση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη και αναρτησή του με αφορμή το κύκλωμα εκβιασμών στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το Πασόκ για την εμπλοκή κυβερνητικών προσώπων στο σκάνδαλο των υποκλοπών επικαλούμενο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Για αθέμητες πρακτικές και παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν τολμά να πει τη λέξη λαθρομετανάστες, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ κάνει λόγο για κατάντια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε Κυριακή και μια νέα πρωθυπουργική απόπειρα να βαφτιστεί το κρέας ψάρι, σχολίασε η Νίκη. Για απίθμεθο θράσος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φέροντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Οροπός στην Πρέβεσα. Επικυρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 6 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ομαλή είναι πλέον η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση της γέφυρας των Κοβοπηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Στον αθλητικό χώρο, 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Γήπεδο Ποδοσφαίρου. Στις 8 απόψε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και 3 ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνευμεταβληθεί με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμωθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

it when you take control, eat.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Ελβετία καταψηφίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις η πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια άτομα. Οι δημοσκοπήσεις μετά την κάλπη δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάχθηκαν το 55% των ψηφοφόρων. Η πρόταση προήλθε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τεχεράνη βρίσκεται σήμερα την προσωπία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτόριο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιδρούν στο Μνημόνιο Κατανόησης. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλοί επιμένουν ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία και σήμερα έπληξαν στόχους της Χεζμπολά στην Νότια Βηρυτό σε απάντηση επιθέσεων της οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χίνας έκανε λόγο για παρεμφάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, υπομονή και πολιτική βούληση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του με αφορμή το κύκλωμα εκβιασμός στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το Πασόκ για την εμπλοκή κυβερνητικών προσώπων στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επικαλούμενο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Για αθέμητες πρακτικές και παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν τολμά να πει τη λέξη λαθρομετανάστης, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ κάνει λόγο για κατάντια του ΕΣΥ. Κάθε Κυριακή και μια νέα πρωθυπουργική απόπειρα να βαφτιστεί το κρέας ψάρι, σχολίασε μεταξύ άλλων η Νίκη. Για απίθμενο θράσος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φέροντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις το Τεμπών και το ΠΚΠ. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Στον αθλητικό χώρο, τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 απόψε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και 3 ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η Εκτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Βουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση βέβαια να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με τις οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ελβετία καταψηφίστηκε σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις η πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια άτομα. Οι δημοσκοπήσεις μετά την κάλπη δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάχθηκαν το 55% των ψηφοφόρων. Η πρόταση προήλθε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τεχεράνη βρίσκεται από το πρωί η αντιπροσωπεία του Κατάρ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής πρόκειται να συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών, η οποία θα διεξαχθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πάντως ότι οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιδρούν στο μνημόνιο κατανόησης. Την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία και σήμερα έπληξαν στόχους της Χεσμπολά στην Νότια Βηρυτό σε απάντηση επιθέσεων της οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Στον αθλητικό χώρο, τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 απόψε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και 3 ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Αλεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 από 4. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τη μουσική για την επόμενη ώρα επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ.

ειδήσεις από τα μεγάφωνα της Αθήνας. Ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιφλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

πως η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα βήμα πριν από μια συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ωστόσο οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο βάζουν φρένο στη θετική κατάληξη. Από την Τεχεράνη άσκησαν κριτική στην Ουάσιγκτον ότι δεν έχει τη θέληση ή την ικανότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες, επισημένοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ λαμβάνουν μέτρα για το ενδεχόμενο επιθέσεων τις επόμενες ώρες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ απάντησε στις επιθέσεις της Χεζμπολά σε περιοχές της χώρας. Στην Τεχεράνη, στο μεταξύ, βρίσκεται από το πρωί η αντιπροσωπεία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στην εσωτερική επικαιρότητα ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές έως το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Μέσα στην επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στο πρωτογενή τομέα. Αυξάνεται σταδιακά την τελευταία ώρα η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης η κυκλοφορία είναι ομαλή. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο πλοίας πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε μία ώρα η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και στις 11 απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνευμεταβλητεί με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έρχεται ο μπαμπάκας μου, πάντα έτσι τον αποκαλούσαμε, τον χειμώνα του 1978, Φλεβάρης ήτανε, και λέει σε ένα τραπέζι οικογενειακό, οι τρεις μας δηλαδή: άντε λοιπόν παιδιά, το Πάσχα φέτος των καθολικών πέφτει με τον Ορθοδόξο. Τι λες τώρα? Αυτή η ατάκα, φίλες και φίλοι, ήταν σοκ για εμένα και τη μητέρα μου, που ξέραμε ότι τα παρέδωσε του πατέρα με την εκκλησιά. Ήταν κάθε Ανάσταση 12 παρά 10 και βαριά κανένας γάμος ή βάφτιση, αλλά πάντα στο προάβλιο, γιατί το θυμίαμα το έκοβε την ανάσα. Και συνεχίζει ο πατέρας: να, μάζεψα κάποια λεφτά και θα σας πάω 15 μέρες στην Ιταλία να δούμε το Λάκη, τον αδελφό μου δηλαδή, που σπούδαζε εκεί. Γιουπί, φώναξα εγώ και άρχισα τις κουλουτούμπες και η μάνα μου δάκρυσε. Μάτι δεν έκλεισα, φίλες και φίλοι, ως το Σάββατο πριν το Βαΐον, τελευταία ημέρα στο σχολείο πριν τις διακοπές του Πάσχα, διότι τότε, αν θυμάστε, κάποιοι πηγαίναμε και το Σάββατο στο σχολείο. Με σακούλες στα μάτια πήγα στην Ιταλία. Αλλά φορούσα το παλτό το ραμμένο στο χέρι που μου έκανε δώρο η μητέρα μου από ένα ραφτάδικο στην Ερμού. Βέβαια. Τότε στην Ιταλία ένας πολύ βασικός δρόμος ήταν μέσω Γιουγκοσλαβίας, της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας του ένδοξου στρατάρχη Τίτο. Ταξίδι του θανάτου, φίλες και φίλοι. Ώρες ατελείωτες στο πούλμαν, σε ένα ισιάδι που δεν έλεγε να τελειώσει ποτέ. Στόχος η Λουμπλιάνα. Άμα έφτανες εκεί, ήταν αυτό που λέμε τελείωσε. Ήθελε βέβαια και προσοχή η Λουμπλιάνα, διότι έπρεπε να στρίψεις αριστερά στην κεντρική διασταύρωση. Και σε λίγη ώρα, αν έστρεψες αριστερά, τσουπ, ήσουν μπροστά στα σύνορα με την Ιταλία, εκεί όπου ένας Ρωμαλαίος καραβινιέρε σε περίμενε με τα συρρίτια του στον νόμο και τον απολεόντιο καπέλο του για τον έλεγχο των διαβατηρίων. Ντοκουμέντι που λέγανε. Μόλις λοιπόν είδα την ταμπέλα, είπα: να, Λιουμπλιάνα γράφει. Φθάνουμε πια, διότι είχα ακούσει τους μεγάλους που το είχαν βάλει σημάδι. Βέβαια, από τη Λιουμπλιάνα μέχρι τη Γένοβα της Ιταλίας είχε άλλη μια ψυχή να παραδώσεις. Αλλά ήταν θέμα ψυχολογίας να δεις τους καραμπινιέρι για πρώτη φορά. Και πάει που λέτε το πούλμαν, και πάει και πάει μέσα στη μαύρη τη νυχτιά. Και να, από το βάθος μπάρες και φώτα μεγάλα. Ου, φτάσαμε. Ξύπνιος τώρα εγώ, αγωνία. Και φτάνουμε και φτάνουμε, αλλά κανείς δεν είχε καταλάβει πως στη Λιουμπλιάνα ο οδηγός πήρε τη λάθος τροφή. Τι νομίζετε? Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αγέλαστος Αμπσβούργος έλεγε «Παπίγεν», ενώ δίπλα του μια ταμπέλα έγραφε «Willkommen in Österreich». «Ρε παιδιά, τι δουλειά έχουμε στην Αυστρία?» ρώτησε κάποιος από το πούλμαν, ενώ ο Ντάντι, όπως πάντα σε αυτές τις κατά κάποιο τρόπο δύσκολες στιγμές, έκανε αυτό το ιστορικό και αλυσμόνητο «Τουνάπα». Το σίγουρο ήταν ένα. Εγώ κατέβηκα για το ονόρε και πάτησα τη γραμμή του Αυστριακού εδάφους, ανανεώνοντας το ραντεβού μου με τους Αμπσβούργους για μερικά χρόνια αργότερα, όταν και τους ξανάδα από κοντά και όχι από λάθος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Συντροφιά, και χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό, στην τεχνική υποστήριξη, ο αγαπημένος φίλος, σύντροφος και συναγωνιστής από τα χρόνια τα παλιά, Περικλής Γλυγκόπουλος, λάτρης ως γνωστόν, τόσο της κλασικής όσο και της παραδοσιακής μουσικής. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Σοκ, από τα σύνορα της Αυστρίας, τα οποία τιμήσαμε δεόντως με το τραγούδι «Tinkle Liebchen» από τον Fledermaus του Johann Strauss με τον Fritz Wunderlich στους Χαλκιάδες από κάτω. Έτσι είναι η ιστορία, είναι γεμάτη ταξίδια. Πάντως οι Μελάδες δεν έκανα λάθος. Πάντα ήξεραν που πήγαιναν. Ήταν άνθρωποι νοικοκυρέοι, όχι ότι δεν ήμασταν εμείς, με βιοστρανό. Απλά, κάποτε ξέρετε, οι άνθρωποι σκορπούσαν. Σκορπούσαν πολύ εύκολα. Γιατί οι καιροί ήταν δύσκολοι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του βασικού βιογράφου της οικογένειας, Λέοντος Ιωάννου Μελά, οι Μελάδες έλκουν την καταγωγή τους από την οικογένεια Στρατηγόπουλου, μέλη της οποίας εγκαταστάθηκαν στην Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων μαζί με άλλους επιφανείς Βυζαντινούς, όπως ήταν η Φιλανθρωπινή γύρω στα 1204, δηλαδή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Εικάζεται ότι οι Στρατηγόπουλοι αποτελούσαν παρακλάδι της περίφημης αριστοκρατικής βυζαντινής οικογένειας των Μελισσινών, γνωστής από τον 8ο αιώνα, μέλη της οποίας διασπάρισαν σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και εκτός αυτής, σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, η οικογένεια έχουσα υψηλό στρατιωτικό αλλά και πολιτικό κύρος. Αναφέρεται στο Βυζάντιο ως κεφαλάδες ή μελανάδες, και αυτό το μελανάδες από το σκούρο μελανό χρώμα του προσώπου κάποιων μελών της οικογένειας. Σε εποχή που δεν γνωρίζουμε ακριβώς, άρχισε να χάνεται το επίθετο Στρατηγόπουλη ή Στρατηγοπουλέη και επικράτησε το προσωνύμιο Μελανιάς, και με τον καιρό να περνά, το Μελανιάς οριστικοποιήθηκε ως Μελάς. Οι Μελάδες, ως αριστοκράτες που ήταν, κατήχαν μεγάλες εκτάσεις γης σε ολόκληρη την Ήπειρο και ανήκαν στις επιφανείς οικογένειες των Ιωαννίνων, όπως ήταν τότε οι Μαρούτσιδες, οι Μακρίδες, η οικογένεια Δρόσου, η οικογένεια Κρομίδα, οι Καραγιανέοι και οι Ζουγδουρίδες. Τις εκτάσεις εκείνες, όπως και τα προνόμια, τα διατήρησαν μέχρι την επανάσταση του Διονυσίου του Φιλοσόφου το 1611, όταν οι επιφανείς τιμαριούχοι έχασαν το βιός τους και εκδιώχθηκαν από το κάστρο. Πασάδες και μπέιδες τότε έθεσαν τον εξής απλό δίλημα. Ή προσκυνάς το Ισλάμ και σώζεις τα χωράφια και τον παρά, ή δεν το προσκυνάς και μένεις μόνο με τα ρούχα που φοράς. Οι Μελάδες δεν προσκύνησαν. Ο δρόμος για την αριστοκρατική εκείνη, όπως είπαμε, φαμίλια ήταν ένας. Η ξενιθιά. Και άφησαν με πόνο ψυχής πίσω τα Γιάννηνα και σκόρπισαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, πλην του Ιωάννη Μελά που προτίμησε να γίνει αρματολός. Κάπως έτσι, που λέτε φίλες και φίλοι, άρχισε μεγάλη μετακίνηση μελών της οικογένειας σε περιοχές εκτός Ηπείρου και κυρίως εκτός Οθωμανικής κυριαρχίας. Και λέμε μεγάλη μετακίνηση διότι η παρουσία διαφόρων Μελάδων σε διάφορα μέρη της Ευρώπης παρατηρείται ήδη από τον 15ο αιώνα. Πλέον το όνομα Μελάς θα το συναντούσε η ιστορική πένα σε διάφορες περιοχές. Στη Βοημία και συγκεκριμένα στην αυλή του βασιλιά
Ζυγισμούνδου, της Ουγγαρίας Βοημίας, στη Ρωσία, στην Ιλυρία, στη Δαλματία, στη Βλαχία και αλλού. Οι Μελάδες πήραν μαζί τους την παράδοση που πάνω απ' όλα ήταν το νοικοκυρλίκι, η σωστή δουλειά, όποια και αν ήταν αυτή, και το είδος. Τα τέκνα των πρώτων Μελάδων που έφυγαν από τα Γιάννηνα γεννήθηκαν σε ξένους τόπους. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα δεν χάθηκε ποτέ. Επιζητούσαν το καλύτερο για τον εαυτό τους, τη φαμίλια τους, ακόμη αν θέλετε και για την ίδια τους τη φήμη. Πώς τα φέρνει η ζωή, Ο πατέρας σου αρνείται να προσκυνήσει τους μπέιδες. Παίρνει εσένα που δεν το θυμάσαι, το πώς σε πήρε και το πότε, και τη μάνα σου, και κάποια νυχτιά ένας αυστριακός στρατιώτης ζητά τα χαρτιά για να σας αφήσει να μπείτε στο έδαφος της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας. Τα Γιάννενα είναι πλέον μακριά. Και όσο για την ξενιτιά, η μάνα και ο πατέρας θα την έχουν πικρή ελιά στο τραπέζι. Στην ξενιτιά, η πρώτη γενιά είναι που πονάει και πιο πολύ.

Να πας σε γάμο να παίζουν ο Πλαστήρας και ο Κωνσταντής που τώρα μόλις ακούσαμε φίλες και φίλοι στο Βαρέθηκα την Ξενιτιά για να τιμήσουμε και τους μελάδες. Να ψάχνεις την τσέπη να βρεις 5 ευρώ να κολλάς το κούτελο και να μην βρίσκεις. Μιλάμε για γίγαντες της μουσικής μας παράδοσης. Κι άλλο σοκ. Από εκεί που έχεις για μουσικό χαλί τους χαλκιάδες, να τι αψβούργοι οι οποίοι ξαναέρχονται από βάθος. Όλοι πρόκοψαν, ξέρετε, οι μελάδες. Και για πολλούς εκείνος που πήγε πιο ψηλά ήταν ποιος? Ο Ιωάννης Φρυδερίκος Μελάς, ο οποίος διετέλεσε αυλικό στο αυτοκράτορα των Αυστριακών Καρόλου του έκτου στα 1712. Η παρακαταθήκη που θα άφηνε ο Ιωάννης Φρυδερίκος Μελάς θα ήταν πολύ ιδιαίτερη. Ο γιος του είναι αυτός που θα μας οδηγήσει σε μια 14η Ιούνι την οποία ψάχνουμε. Ο γιος του λοιπόν, βαρόνος Μιχαήλ Φρυδερίκος Βενέδικτον Φον Μελάς, γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1729 στο Ράντλν της τότε Αυστρίας, σήμερα Μπουνέστη της Ρουμανίας, στην περιοχή της Τρανσιλβανίας. Ο νεαρός Μιχαήλ εντάχθηκε από 17 χρόνων στις τάξεις του αυτοκρατορικού στρατού της Αυστρίας και μέσα στο ταραγμένο κλίμα της περίοδου θα δει μάχες και θα λάβει μέρος σε αμέτρητες από αυτές. Στον πόλεμο της Αυστριακής διαδοχής θα πάρει το βαθμό του προσωπικού βοηθού του στρατάρχη και με το βαθμό αυτό θα λάβει μέρος στο λεγόμενο Επταετή Πόλεμο που χώρισε την Ευρώπη σε 2 αντίπαλα στρατόπεδα. Ήταν στα χρόνια πριν από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση και συγκεκριμένα το 1756. Οι Βρετανοί πραγματοποιούν επίθεση σε δάφη που διεκδικεί και η Γαλλία στη Βόρεια Αμερική, επιτάσσοντας εκατοντάδες γαλλικά εμπορικά πλοία. Την ίδια στιγμή, η ανερχόμενη Προσία ανταγωνίζεται με την Αυστρία για επικράτηση εντός και εκτός των εδαφών της Αγίας Ρωμαϊκής Καθολικής Αυτοκρατορίας στην Κεντρική Ευρώπη. Καταλαβαίνοντας πως θα ξεσπούσε πολύ σύντομα πόλεμος, η Προσία χτυπά απροειδοποίητα τη Σαξονία και γρήγορα την κατακτά. Καθώς η Προσία ήταν σύμμαχος των Άγγλων, η Αυστρία συμμαχή με τους Γάλλους, διαβλέποντας την ευκαιρία να ανακαταλάβει την Σιλεσία, την οποία είχε απολέσει σε παλαιότερο πόλεμο. Οι μάχες στις 4 γωνιές της γης ήταν φωνικές, φίλες και φίλοι. Ο Φον Μελάς διέπρεψε, αλλά στο τέλος οι Άγγλοι και οι Πρόσοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, σαν τα Μουντιάλ. Μετά το τέλος του επταετούς πολέμου, ο Φον Μελάς συνέχισε την στρατιωτική του καριέρα και το 1781 προήθησε συνταγματάρχη. Πλέον πολεμούσε στη Ιρυνανία και αποκτούσε φήμη για τα στρατιωτικά του κατορθώματα στο γερμανικό κρατήδιο τόσο το 1794 όσο και το 1795. Στη μακρινή, όχι και τόσο μακρινή για τους Αυστριακούς Γαλλία, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ο λαός είχε αποκεφαλίσει τους τυράννους και ένας πρώην λοχαγός του πυροβολικού, ο Μέγας Ναπολεόν, αποφάσιζε να κατακτήσει τον κόσμο όλο. Πριν γίνει λοχαγός όμως, ο Βοναπάρτης υπήρξε ανθιπολοχαγός. Έτσι πάει. Σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία ήταν ανθιπολοχαγός, προσέξτε πώς τον περιγράφει ο Γκέτε. Ένας νεαρός ανθιπολοχαγός του γαλλικού πυροβολικού διαβάζει αρημανίως τις σημειώσεις του, οι επομίδες του φθαρμένες και τα γάντια του λεκιασμένα από πυρίτιδα. Μια γραβούρα του Ανίβα τον συναρπάζει και αντικαθιστά νοητά τους καρχιδόνιους με τους γρεναδιέρους του και τους ελέφαντες με τα πυροβόλα του. Η Άλπης σκέφτεται και χαμογελά. Άξαφνα το χλωμό πρόσωπό του φωτίζεται και σημειώνει ένα τοπονύμιο: Μαρέγκο. Και η αλήθεια, φίλες και φίλοι, ήταν πως ο ανθιπολοχαγός Βοναπάρτης δεν ξέχασε ποτέ το Μαρέγκο. Η ανακήρυξή του σε πρώτου ύπατου της γαλλικής δημοκρατίας μετά την επιστροφή του από την εκστρατεία στην Αίγυπτο
Στις 9 Νοέμβρη του 1799 χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό και ανακούφιση από τους Φραντσέζους. Η διαφθορά του Διευθυντηρίου σε συνάρτηση με το στρατιωτικό τέλμα στα μέτωπα της Ιταλίας και της Γερμανίας στο πλαίσιο του πολέμου του Δεύτερου Συνασπισμού είχαν προκαλέσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο Κορσικανός στρατηγός πλέον, με αξιοσημείωτη διορατικότητα, φρόντισε να αμβλύνει τα αισθήματα της κοινής γνώμης με την επιβολή του Ναπολεόντιου κώδικα της μεγαλύτερης, θα λέγαμε, δικανικής μεταρρύθμισης που γνώρισε έως τότε η Ευρώπη και αποτέλεσε ορόσημο και σημείο αναφοράς σε κάθε σύγχρονο δίκαιο. Ωστόσο, η κατάσταση παρέμενε τεταμένη. Στο μέτωπο της Ιταλίας, ο στρατάρχης Αντρέ Μασενά είχε αναγκαστεί να πραγματοποιήσει υποχωρητικούς ελιγμούς προς την Γένοβα με σκοπό τη σταθεροποίηση και την αναδιοργάνωση της στρατιάς του Νότου που υστερούσε σημαντικά έναντι του στρατάρχη Μιχαήλ Φρυδερίκου Φον Μελάς.

Καθώς ο Βοναπάρτης κατεβαίνει σιγά σιγά προς την Ιταλία για να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα, είπαμε να ευχηθούμε καλό κατεβόδιο στους Φραντσέζους με την Άρια de Bijou από την Μαρία Κάλλας, από τον Φάουστ του Γκρουνό. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ναι, τον Μίκαελ Φον Μελά τον είχαν στείλει οι Αυσβούργοι στην Ιταλία για να σταματήσει τους Γάλλους. Είχε το δικό του στυλ, δεν ήταν νέος πια, 71 χρόνων είχε πάει. Παρά την εξαιρετική του τακτική κατάρτιση, αδυνατούσε να αντιληφθεί την στρατηγική αναγκαιότητα μιας γρήγορης και καταλυτικής νίκης. Είχε μια αιμονή σε συνεχείς αψιμαχίες με τους Φραντσέζους. Δεν ζητούσε μια αποφασιστική μάχη, μια και έξω να νικήσουμε και να φύγουμε. Ενδεχομένως κάτι να ήξερε. Στην Dijon, ο Ναπολέον μαζί με τον ευφυή στρατάρχη Λουίς Αλεξάντρ Μπερθιού οργανώνουν την εφεδρική στρατιά, την οποία απάρτιζαν 32.000 άνδρες και 80 πυροβόλα. Ανάμεσά τους και η φρουρά του Ήπατου, μια δύναμη επίπεδου μεραρχίας που αποτέλεσε, θα λέγαμε, το πρελούδιο της περίφημης παλαιάς φρουράς, που αν θα θυμάστε θα μπορούσε να πεθάνει αλλά όχι να παραδοθεί. Στο πλαίσιο της παραπλάνησης που σχεδιαζόταν, στάλθηκαν μικρές ασθματικές ρακένδιτες δυνάμεις πολύ μικρής σημασίας στη στρατιά του Ρήνου, έτσι ώστε να πέσουν στην παγίδα οι Αυσβούργοι και να πιστέψουν μέσω του δικτύου των κατασκόπων που είχαν μεταξύ των Γάλλων για τάχα μου υποτιθέμενη ανεπάρκεια δυνάμεων του γαλλικού στρατοπέδου κτλ. Το Μάιο του 1800 λοιπόν ο Ναπολέον οδηγεί έφυπος και υπό άκρα μυστικότητα το στρατό του ως άλλος ανίβας μέσα από τις Άλπες. Η τεράστια εκείνη στρατιά δοκιμάζεται. Πριν τη στρατηγική διάβαση του Αγίου Βερνάρδου, ο Βοναπάρτης συγκεντρώνει τη φρουρά του.

«Τα βουνά θα ανοίξουν το δρόμο», φωνάζει. «Κουφώστε τους κορμούς για να κρύψουμε τα κανόνια. Στρατιώτες της Γαλλίας, σηκώστε ψηλά τις σημαίες των ταγμάτων μας. Στην άλλη άκρη των βουνών είναι η Ρώμη. Είστε η γη του Ανίβαλε. Η δόξα της Γαλλίας είναι στις λόγχες σας. Εμπρός». Ο πρώτος εθνικός στρατός της ιστορίας παραλυρεί, φίλες και φίλοι. «Ζει τον Ναπολεόν», φωνάζουν όλοι. Και κραδένουν τα μουσκέτα και τις σπάθες. Και λίγες ώρες μετά, στις 2 Ιουνίου, πέφτει στα χέρια των Γάλλων το Μιλάνο και η Λομβαρδία και ο στρατηγικός ελιγμός μάλλον δείχνει να έχει πετύχει. Οι γραμμές ανεφοδιασμού των Αμπσβούργων αποκόπτονται και ο Μελάς διαπιστώνει την ανάγκη επίτευξης μιας αποφασιστικής νίκης πριν την συνένωση των δύο γαλλικών στρατιών. Στις 4 Ιουνίου οι Αυστριακοί πετυχαίνουν πύριο νίκη κατά του Μασενά και καταλαμβάνουν τη Γένοα. Ψύχρεμα, η Αυστριακή διοίκηση προχωρά σε οικονομία δυνάμεων, αφήνοντας δύο μεραρχίες να καταδιώκουν τα γαλλικά τμήματα που υποχωρούν και στρέφεται κατά του Βοναπάρτη, καταλαμβάνοντας την Αλεσανδρία. Πέτυχαν μάλιστα να παραπλανήσουν τη γαλλική διοίκηση σχετικά με τον τρόπο ενέργειάς τους, στέλνοντας τάχα μου τμήματα προς το βορρά. Ο Ναπολέον, δείχνοντας υπερβολική αυτοπεποίθηση, εκλαμβάνει τους Αυστριακούς ελιγμούς ως το κύκνιο άσμα αυτών και ως μια απέλπιδα προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στους γαλλικούς θύλακες και να επιστρέψουν σε Αυστριακό έδαφος. Έτσι τι κάνει? Διασπείρει τις δυνάμεις του ώστε να αποκόψει κάθε διάβαση προς την Ανατολή. Το σχέδιο των Αμπσβούργων είχε πετύχει. Ο Βοναπάρτης είχε πέσει στη φάκα τους και είχε ήδη ως ποντικάκι βάλει το τυράκι στο στόμα του. Ιουνίου 14 του 1800. Φτάσαμε. Ο Μιχαήλ Φων Μελάς δίνει το έναυσμα της Αυστριακής επίθεσης. Βέβαια, παρόλα αυτά, το Αυστριακό στράτευμα καθυστερεί σημαντικά να περάσει τον ποταμό Μπορμίδα, καθώς λόγω επιτελικής αμέλειας και έλλειψης τοπογραφικής οργάνωσης δεν είχε εκλεχθεί γέφυρα η οποία να άντεχε τη διέλευση των στρατευμάτων. 2 ώρες έχασαν οι Αμπσβούργοι, 2 ώρες καθοριστικής σημασίας, καθότι επέτρεψαν στους Γάλλους να οργανωθούν αμυντικά στα αγροκτήματα του χωριού Μαρέγκο. Το θυμάστε? Το είχε σημειώσει ο Βοναπάρτης όσο ήταν ανθυπολογαγός. Όσο για το γαλλικό πυροβολικό, παρενοχλούσε τα προελάβνοντα αυστριακά τμήματα. Θα γινόταν χαμός.

Και επειδή οι Αμπσβούργοι φίλες και φίλοι κινδυνεύουν, εμείς στέλνουμε τις ευχές μας με το τραγούδι «Heimliche Aufbergung» του Ρίχαρντ Στράους του Δεύτερου. Βέβαια, μην κοιτάτε τώρα που οι Αυστριακοί παρακαλούν τους Ιαπωνέζους για να τους δώσουν κανένα κινητήρα για τα οχήματά τους στη Φόρμουλα 1. Κάποτε ήταν πραγματικά γενναίοι και στηρίζονταν στις δικές τους πλάτες. Έτσι λοιπόν ο Ρωμαίος συνταγματάρχης Johann Freemund, διοικητής των Αυστριακών εμπροστοφυλακών, καταφέρνει να ανατρέψει πολύ γρήγορα τις γαλλικές προφυλακές μάχης. Ο Μελάς, αντιλαμβανόμενος την ευκαιρία, στρέφει το κέντρο του Αυστριακού στρατού περί τους 18.000 άνδρες κατά των δύο γαλλικών μεραρχιών του στρατηγού Γκασπάρ Γκαρντάν. Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες, ο Φον Μελάς δεν προώθησε επαρκώς τον Αυστριακό πυροβολικό, μήτε επιχείρησε κάποια υπερκέραση των γαλλικών θέσεων με την καβαλαρία του, φοβούμενος ενδεχομένως την αντίδραση της γαλλικής εφεδρείας. Αντιθέτως, επέμενε σε διαδοχικές, εκείνες της τσούκου-τσούκου, ας μας επιτραπεί, κατά μέτωπο επιθέσεις κατά της γαλλικής παράταξης, η οποία γαλλική παράταξη φαινόταν να αντέχει την αυστριακή πίεση. Ο Ναπολέον, συνοδευόμενος από το υπηκό των στραταρχών Γιωακίμ Μουρά και Κελεμάν, δύο μεραρχίες ελαφρού πεζικού υπό τον στρατηγό Κλεμέν και την φρουρά του, φτάνει στις 10 το πρωί στο πεδίο της μάχης, έχοντας αντιληφθεί πως αντιμετώπιζε την κύρια προσπάθεια του αυστριακού στρατεύματος. Βέβαια θα με ρωτήσετε, ώρες έχει που ξεκίνησε η μάχη, στις 10 κατέβηκε ο Μοναπάρτης. Βέβαια, έπαιρνε το πρωινό του, φίλες και φίλοι. Ο Φον Μελάς ρίχνει στη μάχη το υπηκό του, λιανίζοντας το αριστερό άκρο της γαλλικής παράταξης, το οποίο υπερασπίζεται με λύσα το τμήμα του στρατάρχη Ζαν Λανέ. Ταυτοχρόνως, ο στρατηγός Πίτερ Καρλ Ότ με το δεύτερο αυστριακό σώμα στρατού επιχειρεί να αποκόψει το δεξί άκρο της γαλλικής παράταξης. Εκεί συναντά τη φρουρά του ίδιου του Ναπολέοντα. Οι Γάλλοι τον σταματούν μεν, αλλά προσωρινά. Οι απώλειές τους είναι τεράστιες. Στις 11, ο Βοναπάρτης, κειμένος δίπλα σε έναν κυλίβαντα πυροβόλου, συγκαλεί συμβούλιο του επιτελείου του. Αμέσως δίνει τμηματικές διαταγές στις γύρω γαλλικές δυνάμεις να κατευθυνθούν προς το Μαρέγκο. Ο στρατάρχης Μπερθιέ ψύχρεμα προτείνει σύμπτυξη όσο οι Αυστριακοί διστάζουν να προωθηθούν, με στόχο να κρατηθούν γαλλικές δυνάμεις για τις επόμενες μάχες με λιγμούς στην πεδιάδα της Λομβαρδίας. Ο Ναπολεόν μηδιά. «Σε μία ώρα, Μπερθιέ, οι Αμπσβούργοι θα έχουν ιτηθεί», του λέει. Ο πρώτος ύπατος θυμάται κάθε γραμμή που είχε χαράξει στο χάρτη όταν ήταν ανθυπολοχαγός. Και όπως έμεινε και στην ιστορία, γυρνά και συνεχίζει. «Δεν διακόπτεις ποτέ τον εχθρό όταν πραγματοποιεί ένα λάθος». Ήξερε ο Ναπολεόν ότι οι Αυστριακοί είχαν κάνει λάθος? Σαφώς όχι. Διότι πολύ απλά οι Αυστριακοί δεν είχαν κάνει κανένα λάθος. Απλά ο εγωισμός του δεν του επέτρεπε να δεχθεί την πρόταση του Μπεθιέ για σύμπτυξη. Στις 2 το μεσημέρι στη μάχη μπαίνουν οι εφεδρείες των Αμπσβούργων και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Το γαλλικό κέντρο εμμορραγεί και υποχωρεί προς το χωριό Σαν Ζουλιάνο. Όλα έχουν τελειώσει. Στο γαλλικό επιτελείο σκυμμένα κεφάλια. Οι Γάλλοι όχι απλά χάνουν κατά κράτος μία μάχη, αλλά κινδυνεύουν να μην σώσουν ούτε ένα στρατιώτη. Στις 27 Οκτωβρίου του 1994, ναι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΕΦΕΣ Πίλσεν για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ μέσα στην Τουρκία και 5 λεπτά πριν από τη λήξη προηγείται με 30 πόντους διαφορά, όταν ξαφνικά έξαλλος ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιάννης Ιωαννίδης ζητά time out, προκαλώντας την οργή του αντίπαλου προπονητή του θρυλικού Αϊντινέρς.
Το να πάρεις time out πριν από τη λήξη του αγώνα και ενώ προηγείσαι με 30 πόντους είναι προσβολή. Κινδύνευε να χάσει? Όχι βέβαια, στο μπάσκετ αυτού του επίπεδου 30 πόντοι δεν γερνούν σε 5 λεπτά. Όμως ο Ιωαννίδης είχε δει στο πινακάκι των στατιστικών πως οι παίκτες του, παρά τη μεγάλη διαφορά, είχαν υποπέσει σε 19 λάθη, αριθμός ρεκόρ για έναν αγώνα μπάσκετ. Τα φαινόμενα πειθαρχίας ήταν έντονα, ο καθής έκανε ό,τι του κάπνιζε. Έκαστος ήθελε μία μπάλα για να παίζει μόνος του. Ποιος είδε λοιπόν το Θεό και δεν φοβήθηκε σε εκείνο το time out? Μετά τη λήξη του αγώνα, μετά από εκείνο το εμφατικό 42-77, ρωτήθηκε για το time out και η απάντηση ήταν η εξής: το καλύτερο πράγμα είναι να παίζεις το σωστά μέχρι το τέλος, όχι να διακόπτεις την απόδοση επειδή όλα έχουν κρυθεί. Ιούνιου 14, 1800. Δεν έχει αλλάξει η μέρα. Από τους λόφους του γαλλικού επιτελείου, οι έχοντες κι άλλη εποχής βλέπουν κάτι περίεργο. Ο Φον Μελάς, καβάλα στο άλογό του, εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης.

Le Chant de Depart, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι της αναχώρησης. Ένα από τα ιστορικότερα, αν όχι το ιστορικότερο τραγούδι της φρουράς του Βοναπάρτη, την ώρα που έφευγε για τον πόλεμο. Τι είχε συμβεί? Τι είχε συμβεί? Σίγουρος για την νίκη, ο Φον Μελάς έφυγε από το πεδίο της μάχης, αφήνοντας τη διοίκηση στον στρατηγό Φρανς Σαν-Ζιλιέν. Φτάνοντας μάλιστα στη σκηνή του, συντάσσει γράμμα προς τη Βιέννη με τα νέα της αυστριακής νίκης. Κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν πως ο Μελάς είχε τραυματιστεί και για το λόγο αυτό έφυγε. Όλοι όμως συμφωνούν πως ο τραυματισμός ήταν επιπόλαιος και δεν δικαιολογούσε αποχώρηση από το πεδίο της μάχης. Ο Μελάς είχε κάνει το πιο μεγάλο έγκλημα. Σίγουροι για την νίκη τους οι Αμπουσβούργοι περισσότερο έπαιζαν τη γάτα με το ποντίκι παρά τελείωναν μία μάχη. Και όταν δεν τελειώνεις μία μάχη, η ώρα περνάει και πάει 5 το απόγευμα και από το βάθος εμφανίζεται ο στρατηγός Λουίς Ντεσί με 6.000 ξεκούραστους άνδρες προκειμένου να ενισχύσει τη γαλλική παράταξη. Την κατάληξη της μάχης την έχετε καταλάβει ήδη. Το αυτογκόλ του Μελάς στις καθυστερήσεις ήταν μοιραίο. Οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν το υπέροχο δώρο του Γιαννιώτη. Μόνο η Φεράρι κάνει πια τέτοια δώρα στους απολύτης τους εχθρούς της. Ο αυτοκράτορας, η αλήθεια είναι πως δεν χρέωσε την ήττα στον στρατάρχη του Μελά. Τον έστειλε αντιθέτως στη βοημία διοικητή των εκεί αυστριακών δυνάμεων, μέχρι την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 1803. Από τη βοημία δεν ξανάφυγε, αφήνοντας εκεί την τελευταία του πνοή στις 31 Μαΐου του 1806, ως ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος στρατηγός της εποχής του, που ωστόσο διέπραξε το μεγαλύτερο λάθος όλων των εποχών. Σε μια τέτοια ήττα, μόνο το Requiem σε ρε μινόρε του Άντων Μπρούκνερ ταιριάζει. Cum sanctis, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλή ταχύτητα σε τμήματα της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης από το ύψος του Σχολαρίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση στην επαρχιακή οδό Περαίας Θεσσαλονίκης από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι τον κόβο του αεροδρομίου. Στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, ομαλή είναι η κυκλοφορία από το μεσημέρι. Κανονικά διεξάγεται και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος αλλά και την απομάκρυνση των υλικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα βήμα πριν από μια συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο βάζουν φρένο στη θετική κατάληξη. Από την Τεχεράνη άσκησαν κριτική στην Ουάσιγκτον ότι δεν έχει τη θέληση ή την ικανότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του το απόγευμα σε κοινωνικό δίκτυο, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες, επισημένοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ λαμβάνουν μέτρα για το ενδεχόμενο επιθέσεων τις επόμενες ώρες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ απάντησε στις επιθέσεις της Χεζμπολά σε περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη βρίσκεται από το πρωί αντιπροσωπεία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτόριο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστος των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές έως το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Στον αθλητικό χώρο, το αδιαχώρητο δημιούργησαν οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και υποδέχθηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο και στις 11 απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Αλεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν θα υπογραφεί σε λίγες ώρες, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του απόψε στο πρακτορείο Άξιους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολά στην Νότια Βηρυτό καθυστέρησαν την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εξέφρασε την αγανάκτησή του για το θέμα. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν σε τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε ζωτική τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, δήλωσε έτοιμος να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, ενώ προανήγγειλε μια νέα επίσκεψη των απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούνσερ στη Μόσχα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες. Το απόγευμα, δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στο Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των ΗΠΑ και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε τμήματα της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης από το ύψος του Σχολαρίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην Επαρχιακή Οδό Περαίας Θεσσαλονίκης από το ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι τον κόβο αεροδρομίου. Ομαλή παραμένει η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2% ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιαρακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Τελευταία μέρα η αυριανή για τους μαθητές και τις μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Εξάλλου, αύριο θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη έως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Στον αθλητικό χώρο το αδιαχώρητο δημιούργησαν οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν και υποδέχτηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ Βασίλη Σπανούλη. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο και στις 11 απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Αλεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο

μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε φορά που με έπνιγε το άγχος στο ρημάδι, χωρίς να θέλω πέρναγα στου φόβου τη μεριά. Ένα τρανζίστορ άνοιγα, μονάχος στο σκοτάδι, μια νότα τότε μου φτάνε να αφήσω τη στεριά. Όταν μου στέλνανε θεοί ξανά τα χελεδόνια και μου έπαιρνε η ομορφιά για λίγο τη μιλιά, με μιας εξεφανίζονταν από τις κορφές τα χιόνια και γέμιζε ο κήπος μου λουλούδια και φιλιά. Με κάθε σου χαμόγελο με βρίσκαν οι ελπίδες. Δεμένο χειροπόδαρα στο νου μου τα στενά, πέταγα από πάνω μου λουκέτα και αλυσίδες, ως και το χάρο αντίκριζα κατάματα ξανά. Τώρα δεν βρίσκω αφορμές να βγω από τους πολέμους. Λυγίσαν τα κατάρτια μου, τρυπήσαν τα πανιά. Γι' αυτό χορεύω στους αφρούς με έκπτωτους αγγέλους, παραδομένος στον καιρό, με χέρια ανοιχτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:17 απόψε στη νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της Μεθόνης και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητό στην Καλαμάτα και σε περιοχές της Μεσσηνίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν θα υπογραφεί σε λίγες ώρες, υποστήριξε απόψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολά στη Νότια Βηρυτό καθυστέρησαν την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και εξέφρασε την αγανάκτησή του για το θέμα. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν σε τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε ζωτική τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, δήλωσε έτοιμος να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, ενώ προανήγγειλε μια νέα επίσκεψη των απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες. Το απόγευμα, δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στο Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Τελευταία μέρα η αυριανή για τους μαθητές και τις μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα γυμνάσια. Εξάλλου, αύριο θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο ΝΕΠΑΛ, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη έως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, καθώς επέστρεψαν οι περισσότεροι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από Νέα Μουδενιά προς Θεσσαλονίκη μετά την Καρδία. Σύσκεψη για το θέμα της ρύπανσης του Θερμαϊκού συγκαλεί αύριο ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων θα συζητηθεί η αναζήτηση και εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αποχή από τα καθηκοντά τους προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι κάδοι απορριμμάτων και να σχηματιστούν όγκοι σκουπιδιών σε αρκετά σημεία της πόλης. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή δεδουλευμένων εδώ και 6 μήνες. Στον αθλητικό χώρο, το αδιαχώρητο δημιούργησαν οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν και υποδέχθηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ Βασίλη Σπανούλη. Η Γερμανία επικράτησε του Κουρασάου με σκορ 7-1 στην πρώτη αναμέτρηση της αγωνιστικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε μια ώρα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και Τινησία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 'Summer in the City' με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.